0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Τζόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Ready out.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

waste your time. And I think to myself, why now? Why?

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάπα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
1: Ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

δικούς σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καλή σας μέρα.
1: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
2: Ναι, μάνα.
1: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
2: Ναι, μάνα.
1: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
2: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
1: Άσε, έχω βρει τη λύση.
2: Καλή.
1: Αστέρι.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
1: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
0: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
1: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
1: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
0: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
1: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
0: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
2: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
3: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, ο ειδικός.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
0: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλι 238, τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61 800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
0: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 66 390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
6: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973 78 26 21. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο.

0: όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας. Για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
1: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
2: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
1: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
2: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
1: Μα, και ποιος τα από αυτά?
2: Η δίπλα.
0: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
3: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
0: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
3: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
0: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
3: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
4: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
5: Σπανάκι.
4: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
5: Σαμπουάν.
4: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
5: Υγροπιάτων.
4: Κέρδισες.
6: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
4: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
6: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
4: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
8: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
9: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

ακούνε μόνο την αλήθεια. Marconi Radio 96,1. Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου και μάθε την αλήθεια.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Τρίτη 26 του Μάη, Αγίου Αλφαίου, Αγίου Κάρπου του Αποστόλου, Αγίου Συνεσίου. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Ελαφρώς καθυστερημένη ωστόσο εδώ, από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά, πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Και ελάτε. Ελάτε να ανοίξουμε μαζί την ατζέντα της ενημέρωσης. Πρωινό ραπόρτο. Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα. Να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν ξανά το Ιράν. Παρόλα αυτά, οι κυβερνήσεις των δύο χωρών μιλούν για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επιδρομές με ντρόουνς εναντίον στρατοπέδων στο Ισραήλ. Σήμερα στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου, συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης: δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια εάν η Τουρκία προχωρήσει σε μονομερή ενέργεια. Πετρέλαιο, η τιμή υποχωρεί κατά 5% παρά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Σήμερα παρουσιάζει το νέο πολιτικό φορέα ο Αλέξης Τσίπρας. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως στοχοποίησε 3 στρατόπεδα και στρατιωτική θέση στο βόρειο Ισραήλ. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: η επιδημία θα χειροτερέψει προτού η κατάσταση καλυτερέψει. Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: άνδρας πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα αυτήν την ώρα, η ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων Ελλάδας-Αλβανίας στο επίκεντρο της συνάντησης Δένδια με τον Αλβανό ομολογό του. Νέοι βομβαρδισμοί της Ρωσίας στην Ουκρανία. Άννα Καραμανλή: η χώρα αποκτά ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τον ορεινό τουρισμό. Μυτιλίνη: δύο νέοι 16 και 18 ετών νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα. Ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Χιλή. Τράπεζα της Ελλάδος: άνοδος της τουριστικής κίνησης κατά 38,3% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, καταπιάνονται αυτήν την ώρα πλειοψηφικά τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στην συντροφιά μας τη Σχολή Οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

άγρια νύχτα χθες βράδυ, φίλες και φίλοι, στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στο Χολαργό. Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία στο Χολαργό χθες το βράδυ, όταν ένας 57χρονος αρχικά πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του στο πόδι και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, προσπαθούν να διακριβώσουν οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση. Σύμφωνα με περίοικο, λίγο μετά τις 11 το βράδυ ακούστηκε κρότος από όπλο, μετά μια φωνή να λέει βοήθεια και αμέσως μετά ένας δεύτερος κρότος. Η εικόνα που έχει σχηματιστεί προς το παρόν για όσα συνέβησαν στην οδό Ξανθίπου: ο 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη γυναίκα στο πόδι και στη συνέχεια φέρεται να ανέβηκε στο διαμέρισμα που έμεναν στον τρίτο όροφο πολυκατοικίες και να αυτοκτόνησε, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τη σωρό του και δίπλα της ένα όπλο. Την αστυνομία φέρεται να κάλεσε μία γειτόνισσα που άκουσε τον πυροβολισμό, ενώ ο άνδρας βρέθηκε με σφαίρα στο κεφάλι. Η γυναίκα επέζησε του πυροβολισμού και της έγινε τουρνικέ στην πληγή για να σταματήσει η αιμορραγία. Είχε παραληφθεί από ασθενοφόρο και διεκομίστη στο Γενικό Νοσοκομείο Γεννηματάς. Δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνται με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες θέλουν το θύμα να δεχόταν απειλές από τον δράστη και σύζυγό της. Γείτονες ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν αναφορές για καυγάδες και πως ο άνδρας ήταν στέλεχος της πολεμικής αεροπορίας. Και διηγώντας τα ανακλές.

έχει παραγίνει το κακό. Έχει παραγίνει το κακό και είναι, φίλες και φίλοι, μία κατάσταση σε καθημερινή διάταξη. Δεν υπάρχει μέρα, δεν υπάρχει ώρα της ημέρας που να μην εκτυλίσσεται και ένα γεγονός ενδοοικογενειακής βίας σε κάθε γωνιά της Ελλάδος από ανθρώπους που πολλές φορές δεν μπορείς να το διανοηθείς καν. Η οικογενειακή βία, η ενδοοικογενειακή βία, δίνει και παίρνει καθημερινά. Όχι κάπου αλλού, ανάμεσά μας. Τα βλέπουμε, τα ακούμε και τα βιώνουμε καθημερινά. Ναι, στην διπλανή σου ακριβώς πόρτα. Έχει παραγίνει.

0: τα στενά του Ορμούζ. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση σημειώνεται ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης με την Τεχεράνη να αναγνωρίζει πρόοδο στις συνομιλίες, αλλά να απορρίπτει την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι νέες αυτές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτοάμυνας προκειμένου να προστατευθούν αμερικανικές δυνάμεις από απειλές που αποδίδονται στις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Ο εκπρόσωπος της CENTCOM, Tim Hawkins, δήλωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός συνεχίζει να υπερασπίζεται τις δυνάμεις μας, επιδεικνύοντας αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εκεχηρίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν κοντά στο Bandar Abbas, πόλη λιμάνι στο νότιο Ιράν και έδρα σημαντικής ιρανικής ναυτικής βάσης στα στενά του Ορμούς, όπως μετέδωσαν οι New York Times. Νωρίτερα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει ότι τοπικοί αξιωματούχοι διερευνούσαν πληροφορίες για εκρήξεις στην περιοχή. Μέχρι στιγμής η Τεχεράνη δεν έχει απαντήσει επισήμως στα τελευταία αμερικανικά πλήγματα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου των Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακαΐ, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η συμφωνία για τον τερματισμό της κρίσης δεν είναι επικείμενη. Η δήλωσή του ήρθε μετά τις τοποθετήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας ακόμη και εντός της Δευτέρας. Είναι σωστό να πούμε ότι έχουμε καταλήξει σε συμπέρασμα για μεγάλο μέρος των θεμάτων που συζητούνται. Αλλά το να πούμε ότι αυτό σημαίνει πως η υπογραφή μιας συμφωνίας είναι επικείμενη, κανείς δεν μπορεί να διατυπώσει έναν τέτοιον ισχυρισμό. Το μνημόνιο κατανόησης που βρίσκεται στο τραπέζι φέρεται να περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και νέο γύρο διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν θα πρέπει είτε να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία. Αμερικανικές και Ιρανικές δυνάμεις τηρούν εκεχηρή από τις 8 Απριλίου, ωστόσο η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Το Ιράν έχει διατηρήσει ελέγχου στην αυσιπλοεία στον Περσικό κόλπο μέσω των στενών του Ορμούς, ενώ το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό έχει επιχειρήσει να αποκλείσει Ιρανικά λιμάνια. Πάντως, παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση, η τιμή του Αμερικανικού αργού κατέγραψε σημαντική πτώση στις ασιατικές συναλλαγές. Το West Texas υποχωρούσε κατά περισσότερο από 5% στο Τόκιο και περί τις 3,5 ώρα Ελλάδος διαμορφωνόταν στα 91,33 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 5,46%.
1: Λίγο πολύ και σε από κάποια...
0: Αντίθετα, το Brent ενισχύονταν κατά 1,6% το βαρέλι στα 97,68 συνολικά δολάρια. Οι επενδυτές εμφανίζονται να προεξοφλούν πιθανή πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, εφόσον υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Εν τω μεταξύ, μία νέα εξέλιξη. Έρχεται να προβληματίσει. Καθώς στην Ουκρανία έχει σημάνει συναγερμός. Καθώς η Μόσχα έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι πολίτες τρίτων χωρών θα πρέπει να εγκαταλείψουν εκτάκτως το Κίεβο εν μέσω ρωσικών απειλών για νέες επιθέσεις με πυράβλους και drones. Ο Ρώσος Υπουργός των Εξωτερικών επικοινώνησε μάλιστα με τον Αμερικανό ομόλογό του. Ο Σεργέη Λαυρόφ ενημέρωσε τον Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, προτρέποντας παράλληλα τις Ηνωμένες Πολιτείες να απομακρύνουν το διπλωματικό προσωπικό τους από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Όπως αναφέρει η ενημέρωση από το Ρωσικό Υπουργείο των Εξωτερικών, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του, ο Λαυρόφ είπε στον Ρούμπιο ότι η απόφαση της Μόσχας ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου εναντίον αμάχων στην ρωσική επικράτεια. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν συστηματικές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις στο Κίεβο που εξυπηρετούν ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, καθώς και σε κέντρα λήψης αποφάσεων σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ο Λαυρόφ προέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες να εκενώσουν άμεσα την πρεσβεία τους στο Κίεβο, επισημένοντας τον Μάρκο Ρούμπιο την προειδοποίηση του Ρωσικού Υπουργείου των Εξωτερικών προς κυβερνήσεις που διατηρούν διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο να διασφαλίσουν την απομάκρυνση του διπλωματικού προσωπικού και των πολιτών τους από την Ουκρανική πρωτεύουσα.

Όπως ακριβώς σας τα λέγαμε χθες. Η Ρωσία ανεβάζει πίστα στο Ουκρανικό.

Και για να μπαίνει στη διαδικασία ο Λαυρόφ να ενημερώνει το Ρούμπιο και να του λέει ούτε λίγο ούτε πολύ, μάζεψέ τους όλους και διώξ τους, σημαίνει ότι τις επόμενες ώρες θα ακολουθήσει εκεί πάνω ατσάλι και φωτιά.

είναι η οικονομική πολιτική. Η μείωση των βαρών για τις επόμενες γενιές και η ανάγκη για σταθερούς κανόνες στην αγορά αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης σύμφωνα με τον τσάρο της ελληνικής οικονομίας,

τη στρατηγική των πρόωρων αποπληρωμών του δημόσιου χρέους, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Πιερακάκης κατά τη δευτερολογία του στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Στο πλαίσιο της ακρόασης για τον επαναπροσδιορισμό του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Υπουργός αποκάλυψε ότι η χώρα μας κερδίζει 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για κάθε ένα δισεκατομμύριο ευρώ χρέους που αποπληρώνει πρόωρα. Μέχρι σήμερα έχουν ήδη αποπληρωθεί 26,5 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που αφαιρεί ένα βάρος 800 εκατομμυρίων ευρώ από τις υποχρεώσεις που θα προέκυπταν μετά το 2032. Παράλληλα, ο κύριος Πιερακάκης ξεκαθάρισε τη θέση της κυβέρνησης γύρω από το τραπεζικό σύστημα, απορρίπτοντας τα σενάρια για πρόσθετη φορολόγηση των ιδρυμάτων. Όπως εξήγησε, μια τέτοια κίνηση θα περιόριζε την κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών και θα μείωνε τη δυνατότητα χρηματοδότησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, στέλνοντας παράλληλα ένα εξαιρετικά αρνητικό μήνυμα στις διεθνείς αγορές, σε μια περίοδο που η Ελλάδα έχει ανακτήσει την επενδυτική της βαθμίδα. Αναφορικά με τις τραπεζικές προμήθειες, υπενθύμησε τις παρεμβάσεις που έγιναν σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος για την κατάργησή τους, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει ξανά εάν κριθεί απαραίτητο, χωρίς όμως να εργαλειοποιεί πολιτικά τον κλάδο. Στο κλείσιμο της τοποθέτησής του, ο Υπουργός δεν παρέλειψε να σχολιάσει την πολιτική στάση της αντιπολίτευσης, στρέφοντας τα βέλη του προς τη Χαριλάου Τρικούπη. Αναφερόμενος στην ψήφο της παράταξης, επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι το παρόν του Πασόκ στη διαδικασία δεν αποτελεί αντανάκλαση της αξίας και του κύρους του διοικητή της Ελλάδος, αλλά αντικατοπτρίζει την έντονη πολιτική αμηχανία στην οποία βρίσκεται το κόμμα συνολικά.

0: Εμείς απλά να υπενθυμίσουμε ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους, κύριε Πυρακάκη, προς τους ιδιώτες έχουν αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Τέλος Μάρτη. Το κράτος το οποίο προείστασε, κύριε Πυρακάκη, οικονομικά χρωστάει αυτή τη στιγμή έξω στην αγορά στους ιδιώτες 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα είναι κάτι τουλάχιστον παραπάνω από θρασί. Να μιλάς για στρατηγική, να μιλάς για ανάπτυξη, να μιλάς για σημάζεμα, να μιλάς για νοικοκύρεμα. Όταν οι πάντες το έχουν τούμπανο και εσείς εκεί στην κυβέρνηση, Κυριάκο Πιερακάκη, κρυφό καμάρι. Ότι δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ οι μεγαλύτεροι μπαταξίδες στην Ελλάδα είσαστε εσείς, του ελληνικού δημοσίου. Και αφήστε τώρα την πλάκα ότι πιέζετε τους φορείς να προχωρήσουν σε αποπληρωμές ως Υπουργείο. Γνωρίζεις κανέναν ρε εσύ Πιερακάκη να έχει και να μην δίνει στον κόσμο? Αλήθεια τώρα. Δηλαδή τι θέλεις να πεις, ότι οι Δήμοι, ότι οι περιφέρειες, ότι τα νοσοκομεία τα έχουν κάπου πατικωμένα και δεν τα δίνουν ρε εσύ Κυριάκο Πιερακάκη? Αφού αν δεν δώσεις εσύ την εντολή, δεν μετακινείται ούτε ευρώ τσακιστό. Πού θα σας πάει όλο αυτό το ψέμα και όλη αυτή η υποκρισία? Πείτε μου αλήθεια τι πιστεύετε. Έχει στενάξει έξω η κοινωνία. Δεν αντέχει άλλο. Χρωστάτε 3,1 δισεκατομμύρια στο εσωτερικό και εσύ κάθεσαι και μας λες μπούρδες ότι γλιτώνεις για κάθε 1 δισεκατομμύριο 30 εκατομμύρια στο εξωτερικό. Όχι ρε Συγκυριάκο. Αυτά που μας λες είναι μπούρδες ξεκάθαρες. Κι αν κολώνουν να στο πούν οι υπόλοιποι, στο λέμε εμείς. Εδώ από ένα επαρχιακό ραδιόφωνο της πολύπαθης ελληνικής περιφέρειας, μιας περιφέρειας μάλιστα,
1: θες
0: που πόνεσε
1: καλά να...
0: από διαδοχικές καταστροφές
1: να σε...
0: και εκεί έξω υπάρχει πάρα πολλής κόσμος
1: Υγουμές.
0: Που δεν έχει λάβει μία ρε Συγκυριάκο Πιερακάκη και γι' αυτό θα έπρεπε να ντρέπεστε.
1: Να μισού...
0: χώρια που έχετε καταστρέψει κόσμο και κοσμάκι. Oh.
1: Και να ξεχνάω τα αρώμα σου, θες.
0: Αλλά είπαμε, οι πάντες θα κρυφτείτε στην κάλπη.
1: Ποτέ.
0: Και ας νομίζετε με φερόμενη αλαζονία
1: φωνή,
0: ότι ο κόσμος,
1: κρατήσω,
0: μην έχοντας άλλη επιλογή, θα ψηφίσει και πάλι εσάς.
1: Που σε χάνω ξαφνικά, να μην φοβάμαι που η ανάγκη...
0: Μέχρι τον Οκτώβριο που θέλετε να κάνετε εκλογές, ο χρόνος είναι πάρα μα πάρα πολύ, Κυριάκο Πιερακάκη.
1: Με το τέλος
0: θα το διαπιστώσετε.

Και ενώ λοιπόν αυτά λέει ο Πιερακάκης, το 2026 βρίσκει την κοινωνία μας εγκλωβισμένη σε ένα ασφυκτικό κύμα ακρίβειας που δοκιμάζει τις αντοχές κάθε νοικοκυριού. Και μπορεί στην τρέχουσα πολιτική ρητορική η ακρίβεια να παρουσιάζεται σχεδόν μονοδιάστατα με μια βολική τάση. Ξέρετε, φταίει η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, στο πετρέλαιο Brent που σπάει το φράγμα των 90 δολαρίων το βαρέλι, στον πόλεμο της Ουκρανίας, στις διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις όπως τις λένε. Όλο αυτό όμως είναι λίγο επιφανειακό. Βλέπετε, ο πόλεμος και οι διεθνείς κρίσεις δεν γεννούν την ελληνική παθογένεια. Το μόνο που κάνουν είναι να αποκαλύπτουν περίτρανα τη γύμνια που καταστρέφει εδώ και δεκαετίες τους δικούς μας θεσμούς. Γιατί πίσω από τις φουσκωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, πίσω από τους φουσκωμένους λογαριασμούς, κρύβεται μία σειρά από βαθιές θεσμικές αστοχίες, δομικές στρεβλώσεις και παρασιτικούς μηχανισμούς. Αυτοί οι μηχανισμοί λειτουργούν ως κρυφή φόρη για τον πολίτη. Η ακρίβεια, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα είναι σε τεράστιο βαθμό προϊόν ενός εγχώριου ρυθμιστικού και επιχειρηματικού ελλείμματος που τι κάνει, προστατεύει τα ολιγοπόλια και επιβαρύνει τους καταναλωτές. Μία από τις λιγότερο ορατές αλλά εξαιρετικά δαπανηρές πηγές της ακρίβειας είναι το λεγόμενο καθεστώς ρυθμιστικού χάους που επικρατεί στην αγορά. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η επιμονή της κυβέρνησης να διατηρεί στον εθνικό νόμο διατάξεις που έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας οδήγησε σε γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η αρχή λοιπόν τι έκανε, ξεγύμνωσε τον εθνικό νόμο, δηλώνοντας ότι θα εφαρμόζει τις διατάξεις του κανονισμού και όχι τις εθνικές διατάξεις που αντίκεινται στον κανονισμό. Αυτή η θεσμική κοφότητα, φίλες και φίλοι, γιατί περί θεσμικής κοφότητας πρόκειται, υποχρεώνει τις επιχειρήσεις σε ένα δαπανηρό καθεστώς ακόμα και διπλή συμμόρφωσης. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το αρχικό κόστος συμμόρφωσης κυμαίνεται μεταξύ 5 και 20 χιλιάδων ευρώ με ετήσιο κόστος συντήρησης τα 3 έως 7 χιλιάδες ευρώ. Στις μεγάλες επιχειρήσεις το ετήσιο αυτό κόστος ξεπερνά εύκολα το 1 εκατομμύριο ευρώ. Το κόστος αυτό αποδεικνύεται και αναποτελεσματικό στην πράξη λόγω των διεθνών νομικών κενών σε επίπεδο κορυφής, δηλαδή στην Κομισιόν. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επιβαρύνονται με το κόστος των εκπομπών και τη γραφειοκρατία των αναφορών βιωσιμότητας. Το αποτέλεσμα είναι ένα ευρωπαϊκό και κατ' επέκταση ελληνικό προϊόν να ξεκινά από το εργοστάσιο με ένα μειονέκτημα κόστους 20-40%
σε σχέση με ανταγωνιστικά προϊόντα τρίτων χωρών που βασίζονται σε φθηνό άνθρακα. Αυτό λοιπόν, το αυξημένο κόστος, μετακυλίεται αυτούσιο στην τελική τιμή που πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής. Την ίδια στιγμή, η μόλυνση εισάγεται εναερίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την αύξηση των ρήπων στην Κίνα, την Ινδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες ή ακόμα και στα Σκόπια, χώρες στις οποίες οι ευρωπαϊκές εταιρείες είτε μετακόμισαν είτε έκλεισαν λόγω του κόστους των φίλτρων και των φόρων. Πάντως οι γραφειοκράτες των Βρυξελών πέτυχαν στα χαρτιά τη μείωση της μόλυνσης από το διοξίδιο. Δεύτερον, η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Οι πολίτες αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ να βρίσκονται στα ύψη, αλλά οι επίσημοι ισολογισμοί των εταιριών στην Ελλάδα να εμφανίζουν ανεμικά κέρδη ή ακόμα και ζημιές. Η απάντηση, φίλες και φίλοι, βρίσκεται στην προκλητική πρακτική της τεχνητής μεταφοράς κερδών σε χώρες με εξαιρετικά χαμηλή φορολογία, όπως η Βουλγαρία με σταθερό συντελεστή 10%, η Κύπρος ή το Λουξεμβούργο. Η διαδικασία περιλαμβάνει 3 συγκεκριμένα βήματα. Το πρώτο είναι η ίδρυση της ενδιάμεσης εταιρείας. Ο όμιλος του σούπερ μάρκετ ιδρύει μια θυγατρική εταιρεία αγορών ή logistics σε μια χώρα με χαμηλό φορολογικό συντελεστή, για παράδειγμα στη Βουλγαρία. Δεύτερον, η τεχνητή υπερτιμολόγηση. Η ενδιάμεση εταιρεία τώρα, που είπαμε ότι φτιάχτηκε στη Βουλγαρία, τι κάνει, αγοράζει μαζικά αγαθά από τους παραγωγούς σε πολύ χαμηλή τιμή, για παράδειγμα 1 ευρώ το κομμάτι, και τα μεταπουλά στην ελληνική φυγατρική στην τεχνικά διονγκωμένη τιμή των 2,80 για παράδειγμα. Το τεράστιο αυτό κέρδος του 1,80 ενθυλακώνεται πού? Στο εξωτερικό. Το εξαφανισμένο κέρδος στην Ελλάδα. Το σούπερ μάρκετ, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα εμφανίζει στα βιβλία του ότι αγόρασε το προϊόν όχι 1 ευρώ. 1 ευρώ το πήρε η βουλγαρική φυγατρική και το πούλησε 2,80. Δηλαδή ο Γιάννης πούλησε στο Γιαννάκη βγάζοντας κέρδος 1,80. Άρα ο Γιαννάκης, το σούπερ μάρκετ δηλαδή στην Ελλάδα, εμφανίζει στα βιβλία του ότι αγόρασε το προϊόν 2,80 και το πούλησε μόλις 3 ευρώ. Το εμφανιζόμενο μεικτό κέρδος είναι μόλις 0,20. Αν αφαιρεθούν λοιπόν τα λειτουργικά έξοδα, ρεύμα, μισθή, ενοικία, η εταιρεία εμφανίζει μηδενικά κέρδη και δεν πληρώνει σχεδόν καθόλου φόρο εισοδήματος στο ελληνικό κράτος. Το ίδιο κόλπο πρέπει να ξέρετε ότι εφαρμόζεται και για άλλες υπηρεσίες, όπως τα υπέρογκα δικαιώματα χρήσης σήματος, τα λεγόμενα royalties ή εικονικές αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τη μητρική. Η ΑΔΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζουν την πρακτική και επιβάλλουν τη σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών βάσει της αρχής των ίσων αποστάσεων. Ωστόσο, ο έλεγχος αποτυχάνει στην πράξη. Μεγάλη δυσκολία για τους ελεγκτές να αποδείξουν επιστημονικά τη σωστή διεθνή τιμή για χιλιάδες κωδικούς, ενώ οι πολυεθνικές ορακίζονται νομικά από κορυφαίες παγκόσμιες ελεγκτικές εταιρείες. Και τέλος έχουμε τα καρτέλ σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ. Η ύπαρξη εναρμονισμένων πρακτικών σε κρίσιμους τομείς όπως οι συστημικές τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ είναι, φίλες και φίλοι, διάχυτη στην ελληνική αγορά. Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν κλείνει τα μάτια στην Ελλάδα. Ο λόγος είναι η αρχή της επικουρικότητας και συγκεκριμένη
πολιτικοί άξονες.

με εκείνα και με τα άλλα, φίλες και φίλοι. Το πανηγύρι καλά κρατεί. Χαμηλή φόρη, τεράστια κέρδη και ταυτόχρονα μια εικόνα ότι είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Με αυτές λοιπόν τις φουστιές, τις οποίες γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Κυριάκος, είτε λέγεται Μητσοτάκης είτε Πιερακάκης, κάποιες συγκεκριμένες μουτσούνες στην Ελλάδα, όχι κάθε μέρα, όχι κάθε ώρα, κάθε λεπτό που περνά, από πλούσιες γίνονται πλουσιότερες και όλοι εμείς από φτωχοί φτωχότεροι.

Εν τω μεταξύ, σήμερα φίλες και φίλοι, έχουμε τα αποκαλυπτήρια για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο χρόνος για τον ίδιο μετρά αντίστροφα, ώστε σήμερα το απόγευμα να πραγματοποιήσει την εκδήλωση για το νέο του πολιτικό φορέα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία του Θυσίου, όπου θα ανακοινωθούν το όνομα, το λογότυπο και η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να απευθύνει έκκληση σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι, υπογράφοντας την ιδρυτική του διακήρυξη. Για να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν την πατρίδα μας, την αξιοπρέπεια του λαού μας, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, όπως αναμένεται να τονίσει στην ομιλία του, και για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη, και να πάψει η δικαιοσύνη και η εντιμότητα να είναι υποδιωγμό και η δημοκρατία υποπεριορισμό.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, φίλες και φίλοι, στελέχοι και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα παραστούν στην εκδήλωση, αναμένοντας την Κεντρική Επιτροπή στις 6 Ιουνίου και τις συλλογικές αποφάσεις. Μάλιστα, υπάρχει κοινή συμφωνία να μην παρευρεθούν βουλευτές ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε από τη Νέα Αριστερά, καθώς ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να μην επιθυμεί την παρουσία εν ενεργεία βουλευτών που δεν θα παραιτηθούν.

Την ίδια ώρα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται τις τελευταίες ημέρες με το ποια πρόσωπα υπέγραψαν την άλλη ιδρυτική διαγήρυξη της Μαρίας Καριστιανού.

ειδικότερα σε επίπεδο πολιτευτών, αλλά και σε επίπεδο αυτοδιοικητικών ή πρώην αυτοδιοικητών, αυτοδιοικητικών. Υπήρξαν πάρα πολλοί οι οποίοι έσπευσαν να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη της Μαρίας Καρισιανού και από εδώ και από το Βόλο. Βέβαια το θέμα είναι ότι η Καρισιανού έχει πει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να βάλει μέσα στο κόμμα της ανθρώπους οι οποίοι είχαν προηγούμενη κομματική εμπλοκή. Τώρα αν αυτό γίνει πραγματικότητα ή όχι είναι κάτι το οποίο μένει να αποδειχθεί. Σε κάθε περίπτωση πάντως βλέπω πολύ στριμωξίδι. Πολύς κόσμος κινείται προς τη Μαρία. Από τους γενικότερα πρώην. Θα δείξει. Κάπου εδώ και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε. Πρωινό ραπόρτο λαμβάνει τέλος. Διανύοντας μια εξαιρετικά δύσκολη εβδομάδα, η οποία κλείνει με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Βλέπετε μέχρι την Παρασκευή ο Πιερακάκης περιμένει να εισπράξει μπακόκο, όχι για να πληρώσει αυτούς που χρωστάει εδώ στην Ελλάδα, όχι. Γραμμένους μας έχει. Αλλά για να πληρώσει πρόωρα τους ξένους, για να γλιτώσει, λέει, για κάθε ένα δισεκατομμύριο 30 εκατομμύρια.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωί στις 7. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο. Γεια και χαρά σε όλες, γεια και χαρά σε όλους. Ακολουθεί...

0: δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.

Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες.

Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλημέρα, πώς είστε, τι κάνετε?

Τρέχει ο χρόνος. Τρέχουν οι μέρες. Τουλάχιστον να χαμογελούμε. Να είμαστε αισιόδοξοι. Ανεβείτε. Τα πάντα είναι στιγμές.

0: αυτό τiene pegas porque es genial así.
1: Επομένως ζούμε την οποιαδήποτε στιγμή. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέφτει κάτω. Πίσω ρε στο τιμόνι εσύ. Τρίτη 26 του Μάη. Αέρα! Πήγε Τρίτη, ε. Α, Τετάρτη, τελειώνει η ιστορία. Πώς τρέχουν οι εβδομάδες. Και η νεότερη σε ηλικία, ε. Σε νεότερες ηλικίες δεν περνούσε ο χρόνος. Τώρα τρέχει νεράκι. Κροασανάκια, εσείς οι μεγαλύτεροι, ε. Να έχετε θέμα χρόνου. Κορνεδάκια. Εμείς οι νεότεροι. Τρίτη λοιπόν 26 Μαΐου. Σήμερα τιμάται η μνήμη των Αγίου Αλφαίου, του Αγίου Κάρπου, του Αποστόλου, του Αγίου Συνεσίου. Όχι συνουσία ρε, Συνεσίου.
0: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση. Εκστανό.
1: Απόστολος Κάρπος. Υπήρχε και τέτοιος Απόστολος Κάρπος. Έζησε επί βασιλιά Νέρονα.
0: Εκστανό.
1: Ήταν ένας από τους 70 μαθητές του Κυρίου.
0: Εκστανό.
1: Συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου. Αποστόλου Παύλου ήταν παπά χθες, περπατούσε στην παραλία και μιλούσε μόνος του. Προφανώς κάποιο χατσφρί είχε και μιλούσε στο κινητό και έλεγε οι επιστολές του Παύλου. Επιστολές του Παύλου, μιλάει στον αέρα μόνος του. Μάλλον σε κάποιον συνάδελφό του απαντούσε, ε. Τι πράγμα είναι αυτό με τα κινητά ρε παιδιά. Μιλάει ο άλλος και λες, πάει αυτός, το έχει χάσει. Είναι σε άλλη διάσταση. Και οι περισσότεροι μιλάνε στα κινητά. Έχουν το κινητό στη τσέπη, έχουν ασύρματα ακουστικά, περπατάνε, κοιτάζουν στον ουρανό και μιλάνε. Τώρα τι πατάνε κάτω στο έδαφο.

0: Hoje. Άλλοι περπατάνε και στέλνουν μηνύματα. Πού πατάνε δεν ξέρουν. Οι άλλοι προχθές ήταν μέσα στο κορδόνι και έστειλε μηνύματα. Και την έβλεπα κατευθείαν, πήγαινε η θάλασσα. Πήγα και μπήκα μπροστά της. Δεν της είπα κάτι. Απλά έπεσε πάνω μου, έπεσε στην πλάτη και δεν έπεσε στη θάλασσα. Γιατί έγραφε μηνύματα στο κινητό. Έχουμε λαλήσει. Έχουμε τρελαθεί. Το νου σου ρε, το τιμόνι ρε.
1: Te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así.
0: Te va me calá para calón silenciate. Simorfocite. El viernes es quiere mamáki posiste. Quiere mamáki. Se me cruzque se te luz mi dáxete. Que mis patos mi críden y más te. Chiquitán chiquititán tan tan que tú. Y pues llega de fuera. Marazo patato. Μαράθο πατατό. Μαράθο πατατό κολογηθώ. Μαράθο πατατό.
1: Έκσταση.
0: Κολογηθώ ρίγανο και φταίδες.
1: Έκσταση.
0: Το είπατε την Παρασκευή.
1: Έκσταση.
0: Θα το χαζιδάκι κι εμείς. Είχε πει ο Χατζηδάκης.
1: Εξτανώ.
0: Μας κατηγορούν για κομμουνιστές και για ομοφιλόφιλους. Πάντως εμείς κομμουνιστές δεν είμαστε. Ελάτε κύριε μαμάκι, καλημέρα, ανεβείτε. Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Δημητρόκη. Εσύ Δημητράκη, αλλά να με έβλεπες κάποια στιγμή και ανταγωνιστικά ρε Δημητρά. Ρε Δημητρά, και ανταγωνιστικά εμένα ρε.

0: εσύ.
1: Από την κορυφή του Believer, Ερτζιανά FM 96,1. Μαρκώνει όλα στη φόρα. Παιδιά, πρωί-πρωί μου έστειλε φωτογραφίες από την Κοπεγάγη ο Γιώργος ο Χριστέλης. Φωτογραφίες από κάποιες παραλίες κοντά στο σπίτι του.
0: Στανό.
1: Και έγραφε ο Χριστέλης 28 βαθμοί, κάψωνα στη Δανία. Παιδιά, και βλέπω στις παραλίες εκεί μέσα στην Κοπεγάγη, δίπλα στο αεροδρόμιο. Έχει παραλίες. Κύριε Ντόκο, στο αεροδρόμιο της Κοπεγάγη έχει παραλίες δίπλα. Χθες 28 βαθμοί, μιλιούνια ο κόσμος. Κάψωσε και βγήκε να κολυμπήσει. Βάζετε φωτογραφίες πρωί-πρωί ο Γιώργος ο Χριστέλης. Και μάλιστα όχι μόνο φωτογραφίες από τις παραλίες. Υπάρχουν και πινακίδες μέσα στην πρωτεύουσα της Δανίας, στην Κοπεγχάγη. Με δρόμους και ελληνικές ονομασίες. Μου έστειλε πινακίδα που γράφει δρόμος Βόλος Βέγκ. Θα πει Βόλος Βέγκ, θα πει δρόμος του Βόλου. Και γράφει από κάτω από την ονομασία ότι ο Βόλος είναι το τέταρτο μεγάλο λιμάνι της Ελλάδας και ότι έγινε σεισμός το 1955 και καταστράφηκε ολοσχερός. Ναι, μέσα στην Κοπεγχάγη, στην πρωτεύουσα, υπάρχουν τέτοιου είδους πινακίδες.
0: Έκσταση.
1: Διαβάζω πινακίδες Άθενες, Βέγκ, Κρέτα, Σάμος, Πίνδος και ούτω καθεξής. Ρε, αυτοί μας αγαπάνε.
0: Εξτανό.
1: Εμείς δεν το γνωρίζουμε.
0: Στα μελακόμογιο.
1: Φτιάξτε, πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε!
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Καλημέρα Γαμπριέλα. Καλημέρα Γκάμπρι. Ηλία, πάρε το μικρόφωνο από το VHF και φώναξε. Καλημέρα Γκάμπρι. Α, καλημέρα και στο αστικό κτέλ Βόλου. Καλημέρα σας κύριε Ευαγγελινέ, πώς είστε?
1: Έκσταση, εκστανό.
0: Κύριε Ευαγγελινέ, καθυστέρησε λίγο το λεωφορείο από το κέντρο του λιμανιού της Κιάθου προς το αεροδρόμιο Παπαδιαμάντης. Καθυστέρησε ένα λεπτό.

0: la bomba que basta.
1: Καλημέρα και στο καφεκοπτίο μας. Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Το καφεκοπτίο μας Λαμπράκι 7 εδώ στα παλιά.
2: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα, ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση, υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: Για καφεδάκια, σαντουιτσάρες, περάστε και από το καφενείο μας. Λαρίσα 174, καφενείων Δημήτρης Μανώλης. Δεν θέλω να το λέω καφενείο Μουριές, δεν μ' αρέσει. Καφενείο του Μανώλη, του Δημήτρη, του Μακρυμάλη, του Αλογουρά. Καλημέρα Δημητράκη.
1: Hello George.
0: Πώς είσαι, how are you, fine?
1: Fine.
0: Τι ωραία πράγματα Δημητράκη. Αισιοδοξία, χαμόγελο.
1: Ναι, τρέλα.
0: Τρέλα, πω Παναγία. Για πες.
1: Γιώργο, έχω μπακαλιάρο, ξέρω, με σκορδαλιά.
0: Σόμπα, ρε.
1: Ναι.
0: Τον είχα τον νύχτα στο μουσιό, ρε.
1: Ναι.
0: Πω, ξαλμύρισε κανονικά.
1: Μια χαρά.
0: Δεν μου λες τον κουρκούτι, θα μας πεις συνταγή κουρκούτι.
1: Τι, αλεύρι και σόδα.
0: Μόρι,
1: η αλεύρι και η μπύρα.
0: Έφταμε στην κάτω.
1: Έλα μωρέ, τώρα τα άλλα δεν τα λέμε.
0: Δεν μου λες, φουσκώνει εκείνο το τραγανό, το φούσκωμα το αυτό, ε.
1: Ναι.
0: Αλλά μέσα όμως δεν είναι και τηγανισμένος, όχι.
1: Βέβαια, ρε.
0: Γιατί μερικοί έχουν παίξει ο χρούστα, αλλά μέσα είναι ομός.
1: Γιατί
0: μικροφωνείς έτσι, ρε Μητράκη.
1: Μικροφωνείς τώρα, γιατί έχει φασαρία εδώ. Έχω δυνατά το ραδιόφωνο, μικροφωνείς.
0: Λοιπόν,
1: σκορδαλιά. Να με πεις γιατί.
0: Με σκορδαλιά, είπες.
1: Ναι. Πώς την είπες αυτή την Γκαμπριέλα, πώς την είπες.
0: Ποια, τι απορία έχεις, για πες να στυλίσω.
1: Αυτό τώρα, κάτι Γκαμπριέλα. Πώς δεν το.
0: Αϊ, Γκάμπρι.
1: Γκάμπρι, ναι.
0: Για φωνάξεις και εσύ, γεια σου Γκάμπρι.
1: Γεια σου Γκάμπρι.
0: Γεια.

Έχει βγει από το μαγαζινικό, το Superstar 2 είναι έξω από τα Μάρμαρα, κατευθύνεται προς τα νησιά μας. Από νησιά προς Βόλο, εκεί κοντά στον Πλατανιά, προς Μάρμαρα είναι το Eagle Jet 2. Και Sea Jet. Το καταμαράν έρχεται από τα νησιά για το Βόλο με 25,8 κόμβους. Και λίγο πριν το σωρό μπαίνει στο λιμάνι του Βόλου σε λίγο το Fly Dolphin αερατό με 32 κόμβους. Και μέσα στο λιμάνι στο Λουτράκι στη Σκόπελο, στο Λουτράκι μπαίνει ο Άγιος Νικόλας του Ταρζάν αυτήν την ώρα. Και το καπετάν Κώστας μόλις απέπλευσε από το λιμάνι του Αχιλλείου. Από το λιμάνι, από το Αιγυπτιακό καταφύγιο.

Έχουμε 22 βαθμούς αυτή την ώρα στο κέντρο του Βόλου. Με 61% υγρασία, χαμηλά ποσοστά, Βόλος, καιρός, μερική ηλιοφάνεια. Έχουμε 22 βαθμούς στη Σκάθο, καιρός, κυρίως ηλιοφάνεια. Και από 22 βαθμούς Σκόπελος και Αλόνισσος. Ηλιοφάνεια στα νησιά μας. Άρα το μεσημέρι θα ανέβει ο υδράργυρος κατά πολύ. Πάει, αυτό ήταν, καλοκαίριασε. Καλοκαίριασε, παιδιά. Ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν πας, αυτό ήταν.

Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210 63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.

0: Όλα στη φόρα.
1: Ώρα Ελλάδος, 9 και 25 λεπτά. Σε συνθήκες βαλκανοποίησης ζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι. Αποκαλυπτική νέα έρευνα. Οι μισοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα ζουν με μισθούς που φτάνουν μόνο για τα βασικά έξοδα και μερικές φορές ούτε καν για αυτά. Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση που καλύπτει τις αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης. Στην Αθήνα ολόκληρος μισθός δεν φτάνει ούτε για τον νίκη.

0: στον πάτο της αγοραστικής δύναμης η Ελλάδα. Γιατί δεν φτάνει η αύξηση στα 920 ευρώ. Δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα τα 9 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα. Όταν είσαι το τέλειο, αλλά εσύ βλέπεις τον κόσμο αλλιώς. Το σπαρακτικό αντίο του Ντοροσίδη στον Άτζα. Είχες ψυχή μικρού παιδιού και καρδιά μεγάλη. Όσα στα αλήθεια έγιναν και όσα ευτυχώς δεν έγιναν. Το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του Telecom Center μαρτυρά όσα έγιναν με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Ποια Ελλάδα θέλουμε το 2030? Τσίπρας αρχίζει το νέο ταξίδι, πανστρατιά και προοδευτικό κάλεσμα σήμερα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος. Τι όπλησε το χέρι του 57χρονου που πυροβόλησε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε? Η ιδιοκρότη και η φωνή για βοήθεια. Οικογενειακή τραγωδία στον Χολαργό, πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε. Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις 3 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Καινοτόμες θεραπείες, 2 χρόνια αναμονή στην Ελλάδα για το 20% των φαρμάκων. Εκλογές στην Κύπρο, κατακερματισμός και άνοδος των αντισυστημικών κομμάτων. Ένα στους 2 μισθωτούς με δεύτερη δουλειά. Γνωστός Αλβανός τράπερ ήταν στην παρέα του διαβόητου κακοποιού Τίτη στο Μικρό Λίμανο. Ακίνητα, έρχεται νέος διπλός αυτοδιοικητικός ένφια. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Κυρία Ματίνα, καλημέρα, πώς είστε? Μηχανογραφική, καλημέρα σας κύριε Παπαϊκονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

0: Έλα, φίλε, πώς είσαι?
1: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα επαθαλάστικο.
0: Αμάν.
1: Να είναι καλά ο Γιώργος Ζακής. Με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ήδρας 3, 1-2 ΑΕΔ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Σιγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη.
3: Όλα αυτά στο Βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε.
2: Το Βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι,
3: που νιώθεις ασφάλεια.
2: Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής.
3: Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, 1-2 ΑΕΔ.
2: Τηλέφωνα 24210-61979 και
3: 6938-29-8955.
2: Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.

Τώρα τι γίνεται εδώ στη Μαγνησία. Σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου. Το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία. Θα έλεγα ότι χθες είχαμε επισκέψεις πάνω στον τομέα του τουρισμού. Το στίγμα επικεντρώνεται στην τουριστική στρατηγική, υποτίθεται για την ανάκαμψη της περιοχής. Αλλά σιγά να μην ξέρει τώρα από τουρισμό η Καραμαλή. Επίσης αστυνομικά συμβάντα, σε διάφορα αστυνομικά συμβάντα και στα πλαίσια των αστυνομικών συμβάντων, κανονίστε την πορεία σας κάποιοι να μην σας αρπάξω. Άμα σας αρπάξω δεν σας ξεπλένει τίποτα. Το νου σας. Να επανέλθετε στην κανονικότητα κάποιοι. Ναι, εσύ, να επανέλθεις στην κανονικότητα για να μην σε αρπάξω. Τώρα που ακούς ορκίζεσαι. Ορκίσου. Ορκίσου και να μου πάρεις τηλέφωνο μετά. Ορκίστηκα και δεν θα επαναληφθεί. Για να μην σε αρπάξω.

Εντατική έλεγχη της τροχέας στο κέντρο του Βόλου, βεβαιώνοντας κλήσεις ακόμη και σε αναβάτες ηλεκτρικών πατινιών που δεν φορούσαν κράνος. Ναι, τα πατίνια έχουν γίνει πάρα πολύ επικίνδυνα, όπως και τα μηχανάκια. Όπως και τα μηχανάκια, η delivery πάνω σε πεζόδρομους. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν μπορείς να περπατήσεις στην Ερμού. Δεν μπορείς να περπατήσεις στην Αντωνοπούλου. Στην Τάκη Οικονομάκη τα έχουν κάνει όλα πουτάνα. Οι τελιβεράδες, τελειώστε. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, το βλέπετε. Που να πάρω ο διάολος στα καταστήματα εστίασης. Όπου και αν στρίψεις ή καφέ ή σουβλατζίδικα, το έχετε ξεφτελίσει. Τι παίρνετε από το ΕΣΠΑ λεπτάρι και ανοίγετε μαγαζάκι και τα κλείνετε. Και τα μηχανάκια πάνω στους πεζόδρομους. Πού να σας πάρει ο διάολος. Θα κάνετε ό,τι γουστάρετε εσείς στην πόλη. Δήθεν για το μεροκάματο τεμπελχανάδες. Τρέχετε με χίλια ρε πάνω στους πεζόδρομους τα κολομηχανάκια σας. Να τα βάλετε στο κόλο σας τα μηχανάκια. Κολοπεδαράδες. Δεν σέβεστε απολύτως τίποτε, ούτε στους δρόμους, ούτε ισόπεδες διαβάσεις πεζών, ούτε πεζόδρομους, απολύτως τίποτε, ούτε παραλία, τίποτα. Νομίζετε ότι επειδή έχετε καταστήματα εστίασης και φτιάχνετε πέντε σουβλάκια, ότι θα πηδήξετε όλη την πόλη? Όχι! Όχι, κολόπεδα!

και αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

τραγουδάρα από τη Βελεσιότου, αλλά ακούγοντάς το σίγουρα επικρατεί πόνος, θλίψη, αλλά και νοσταλγία. Δηλαδή ακούγοντας τώρα το στίχο, ψάχνεις μέσα σου να βρεις τι έφτιαξε και εκείνο του που λέει το μαζί έγινε αντίο. Αλλά μέσα σου τελικά δεν υπάρχουν απαντήσεις, δεν υπάρχει τίποτα, μόνο κομμάτια που προσπαθούν και πάλι να ενωθούν, όχι τίποτα άλλο, διότι οφείλεις να συνεχίσεις. Είναι ωραία εκεί έξω. Έτσι λένε τουλάχιστον όσοι ζουν. Γι' αυτό πρέπει να προχωράμε. Προχώρα λοιπόν. Επιβάλλεται.

Καλημέρα και πάλι. Έχω 2-3 μέρες που δεν έκανα αναφορά. Καλημέρα και πάλι στην οικογένεια Δράγνη. Να καλημερίσω τον πρώην δήμαρχο του Αλμυρού, συγγνώμη, τον πρώην δήμαρχο της Νέας Αγχιάλου, τον Γιώργο τον Δράγνη. Ψηλέ καλημέρα. Ψηλέ, πες το αδερφού σου και στα νύψια σου δεν το παίζουν καθόλου καλά. Ψηλέ δήμαρχε, καλά ούτε κι εσύ το παίξες καλά σαν δήμαρχος. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, Γιωργάρα.

Πες λοιπόν του μεγάλου του αδερφού σου ότι δεν το παίζει καλά για την πόλη, για την περιοχή μας. Όποιος αγαπάει την πόλη δεν προσπαθεί να την εκμεταλλευτεί κατά αυτόν τον τρόπο, να του πεις Γιώργο. Όποιος αγαπάει την πόλη και έχει χρήμα, φυσάει τον παρά, δίνει χωρίς να παίρνει. Αφού έκανε τι έκανε τα τελευταία 3-4 χρόνια σόν και καλά να κάνει την επένδυση, μετά από 3-4 χρόνια μας φώναξε πριν από κάνα μήνα τα μέσα ενημέρωσης, μας φώναξε εδώ στο Ξενία να μας πει το και το. Προσωπικά του είπα άντε από εδώ. Ήδη παίζει διαφήμιση. Και αν παίζει διαφήμιση ο αδερφός σου Γιώργο, πήγε η φορά να σταλώνει και χέστηκε. Έτσι να του πεις. Και μετά τα μέσα ενημέρωσης, τι κάνει τώρα? Καλεί τους κατοίκους εκεί από τον Άγιο Στέφανο για συζήτηση, για διάλογο. Αυτό κι αν είναι. Αργά χθες το βράδυ ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του Παγασιτικού μου έστειλε ένα δελτίο τύπου και γράφει. Δελτίο τύπου και γράφει. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας δηλώνει ξεκάθαρα ότι αρνείται κάθε συνάντηση και διάλογο με τους εκπροσώπους της εταιρείας Mediterranean Gas. Η εταιρεία, η Mediterranean Gas, ζήτησε συνάντηση προκειμένου να συζητηθεί το έργο του πλωτού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Παγασιτικό κόλπο. Η απάντησή μας είναι ξεκάθαρη. Αργήσατε 3,5 χρόνια κύριοι. Απαντούμε με ένα οριστικό και αδιαπραγμάτευτο όχι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για διάλογο. Η κοινωνία έχει ήδη ολοκληρώσει την διαβούλευση και έχει αποφανθεί. Η Επιτροπή Επιστημονικών Φορέων, το Περιφερειακό Συμβούλιο, όλα τα Δημοτικά Συμβούλια της Μαγνησίας, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τα Επιμελητήρια, οι Επαγγελματικές Ενώσεις, Εργατικά Σωματεία, Σύλλογοι, Φορείς και χιλιάδες πολίτες στα συλλαλητήρια έχουν πει το μεγάλο όχι. Κανένα μέτρο ασφαλείας δεν προσφέρει απόλυτη προστασία. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένα μέτρα ασφαλείας, όμως η πραγματικότητα το διαψεύδει. Η κίνδυνη ατυχήματος είναι υπαρκτή και πολλαπλή. Κανένα σύστημα δεν μπορεί να αποκλείσει το ανθρώπινο λάθος ή την αστοχία υλικού. Υπάρχει ανδιαφυσβήτητος κίνδυνος μετά. Κίνδυνος από εξωτερικές απειλές, φυσικές καταστροφές, κακόβουλες ενέργειες ή ακόμη και εχθρικές ενέργειες σε περιόδους έντασης αποτελούν μόνιμους παράγοντες κινδύνου. Οι αρμόδιοι κρατικοί μηχανισμοί αποδεικνύονται ανεπαρκείς. Ο εξαμελίες ή εκδόλου πλημελής έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές μπορεί να αποβεί μοιραίος. Η χώρα μας έχει πληρώσει ακριβά την αμέλεια. Έχουμε βιώσει στην Ελλάδα τραγικές συνέπειες που δεν ξεχνιούνται. Μένουμε στη δήλωση του Πρωθυπουργού. Ο ίδιος δήλωσε ότι το έργο αυτό δεν περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό της κυβέρνησης. Απαιτούμε την άμεση απόρριψη της αίτησης της εταιρείας. Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει τώρα σε οριστική απόφαση. Όλα τα επιστημονικά ερωτήματα έχουν ήδη απαντηθεί. Η Ειδική Επιτροπή Επιστημονικών Φορέων έχει τεκμηριώσει τις καταστροφικές επιπτώσεις που θα επιφέρει το έργο στο ήδη επιβαρημένο και ευαίσθητο οικοσύστημα του Παγασιτικού, στη δημόσια υγεία, στο περιβάλλον, στον τουρισμό και στην αλληλεία. Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε με όσους υπονομεύουν το μέλλον του τόπου μας.
Πρόκειται για μια εγκατάσταση που δεν έχει να προσφέρει τίποτα στην τοπική κοινωνία. Αντίθετα, απειλεί να αφαιρέσει από την προστιθέμενη αξία που με κόπους έχει αποκτήσει ο τόπος μας. Λέμε όχι στο LNG στο παγασιτικό. Απαιτούμε την άμεση και οριστική ακύρωση της πρότασης για τη μονάδα LNG. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μαζί με τους υπόλοιπους φορείς και τους πολίτες μέχρι την τελική δικαίωση. Ο σύλλογος, όπως σας είπα, προστασίας και ανάδειξης του παγασιτικού. Έτσι που λες, Γιώργο, ψηλέ, πες το αδελφού σου, πάλι λάθος έκανε. Πάλι λάθος, ούτε τα μέσα ενημέρωσης, εκτός κάποιων ελαχίστων εξαιρέσεων, που προσωπικά δεν τα θεωρώ μέσα ενημέρωση, να μην πω ότι τα θεωρώ μαλακισμένα, τα θεωρώ. Η πλειοψηφία των μέσων είπε όχι. Εντάξει. Έτσι και ο σύλλογος και γενικά ο λαός. Πες το αδερφού σου, του λέμε όχι. Και αν δηλώνει άγνοια ο αδερφός σου, γιατί το συνηθίζει, Γιώργο, ο Πάρης λέει, όχι εγώ, δεν ξέρω εγώ τίποτα, τα παιδιά λέει ο Πάρης. Σόπαρε Πάρη! Άλλο κουβέρνωση και άλλο τα παιδιά! Ντροπή ρε Πάρη! Πάρη, μην το παίζεις μεγάλος, γιατί δεν είσαι! Πάρη Δράγνε, μην το παίζεις μεγάλος, δεν είσαι μεγάλος τελικά!

0: πήρε μπάλα.
1: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Επομένως, κυρίες και κύριοι, έχουμε και λέμε. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι έχουν να κάνουν με ηθαγενείς. Ότι εμείς εδώ είμαστε, ξέρω εγώ, κάπου εκεί στην Δυτική Αφρική. Ότι ζούμε σε καμιά χώρα σαν την Νιγηρία. Πάρει. Πάρει, μας θεωρείς Νιγηριανούς. Μήπως μας θεωρείς για καμιά Ναμίμπια. Μήπως μας θεωρείς τίποτα καν Μπαχρέιν και δες να κάνεις ραφιναρία. Ότι εμείς φοράμε κελεμπίες και χρησιμοποιούμε πίσω το σφουγγάρι. Πώς μας κόβεις δηλαδή. Ότι ζούμε στα βάθη του Βιετνάμ. Για πες ρε Πάρη. Η απάντηση λοιπόν του Συλλόγου Προστασίας και Ανάδειξης του Παγασιτικού, αυτή η απάντηση αποτυπώνει τι. Αποτυπώνει την καθολική, πάρει την αδιαπραγμάτευτη άρνηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε αυτήν την εγκατάσταση του πλωτού σταθμού. Άκου λέει LNG. Βέβαια αυτό το όχι, αυτό το όχι του Συλλόγου δεν είναι τωρινό, αλλά είναι η συνέχεια ενός πολύχρονου, πολυετούς αγώνα των φορέων, των πολιτών, επιστημόνων. ...2022-2023... θυμάμαι είχαν αρχίσει οι πρώτες έντονες κινητοποιήσεις, οι πρώτες αρνητικές εισηγήσεις. Βέβαια τώρα με αυτή την πρόσκληση της εταιρείας, ο Σύλλογος θεωρεί εκπρόθεσμη, 3 χρόνια λέει πέρασαν, θεωρεί προσχηματική εκπρόθεσμη κάθε προσπάθεια της Mediterranean Gas για διάλογο ή για ενημέρωση. Η κοινωνία λέει, ο Σύλλογος έχει ήδη μελετήσει το έργο και έχει αποφανθεί. Δεν θέλουμε και αντίδωρα στο κάτω κάτω της γραφής. Δεν γουστάρουμε αντίδωρα. Οι εκπρόσωποι των πολιτών έχουν ξεκαθαρίσει επανειλημμένα ότι δεν πρόκειται να δεχθούν καμιά μορφή αντισταθμιστικών ωφελών ή των οποιονδήποτε δωρεών. Με τίποτα. Η περιφέρεια Θεσσαλίας, η Δήμη, έχουν εκδώσει ομόφωνες αρνητικές αποφάσεις απορρίπτοντας τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. Ακόμη και από πλευράς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει εκφραστεί κατά το παρελθόν η άποψη ότι η χώρα έχει ήδη υπερκαλύψει τις ανάγκες της σε υποδομές LNG και καθιστώντας την οποιαδήποτε εγκατάσταση εδώ στο Βόλιο μη βιώσιμη. Το ίδιο το Υπουργείο το έχει πει. Ψάξω να βρω την ανακοίνωση. Η οποιαδήποτε επένδυση στο Βόλιο είναι μη βιώσιμη, πάρη. Πάρη, μη βιώσιμη, πάρη μου. Αλλά εσύ εντάξει, εσύ δεν θέλεις, ο γιος σου θέλει. Στο γιο σου απευθύνομαι. Ο Παγασιτικός είναι ένας εξαιρετικά κλειστός κόλπος. Κλειστός κόλπος. Αν βγάλεις καμιά 15-20 μέτρα το draft ενός πλοίου πάρει, που υποτίθεται ότι το γνωρίζει το αντικείμενο ενός πλοίου, έτσι δεν είναι. Αν βγάλεις το draft των 15-20 μέτρων ενός τέτοιου πλοίου, από κάτω τι απομένει ρε συ πάρει. Τι βύθισμα νομίζω ότι έχει ο Παγασιτικός.
Το πιο βαθύ σημείο του παγαστικού είναι κάπου στο κέντρο, ανοιχτά από τα Λεχόνια, από την Άφισο.

την οποιαδήποτε αύξηση της θερμοκρασίας του νερού, θα δεις εδώ πέρα να αλλάζει συνεχώς το θαλασσινό νερό. Υποτίθεται ρε πάρε ότι εσύ αυτά τα γνωρίζεις. Πλήρης μαρασμός του τουρισμού, του αλλιευτικού προϊόντος μαρασμός επίσης. Δίπλα έχουν φτιάξει σπίτια οι άνθρωποι στο Σωρό. Απεσιοδοξία δίπλα σε κατοικημένες περιοχές. Πάρει όχι με τίποτα. Πάρει από το πτώμα μας. Γιώργο ψηλέ, πες το αδερφού σου από το πτώμα μας Γιώργο. Πάρτε τα κουβαδάκια σας και πηγαίνετε παραπέρα να παίξετε. Δεν θα παίξετε εντός του παγασιτικού. Όσο και αν αγαπάς, πάρει την Αγχίαλο που δεν την αγαπάς, κοροϊδεύεις. Όσο και αν την αγαπάς, δεν είναι δικιά σου. Πάρε λοιπόν τα σκάφη σου. Πάρτε τα γιότ, πάρτε τα τις αλαμιγούς σας και πηγαίνετε αλλού να παίξετε. Πηγαίνετε στην Ήπειζα, ξέρω, πηγαίνετε στον Περσικό, πηγαίνετε στις Σεϊχέλες, στις Μαλδίβες. Αν και είμαι σίγουρος ούτε αυτό το αντικείμενο, άλλα πράγματα σας έκατσαν και γίνατε μεγάλοι. Άλλα πράγματα σας έκατσαν. Δεν ξέρω, μπορεί να έβαλε και την ευχή του ο Ιερώνυμος. Γιατί ο Ιερώνυμος άμα κάνει μια προσευχή μπορεί να γίνουν και θαύματα. Και θαύματα. Λοιπόν, άλλο οι μαγκές. Οι μαγκές όχι σε εμάς. Τελειώσαμε. Γιατί απλά δεν γνωρίζετε την ανθρωπογεωγραφία εδώ στο Βόλο. Την ανθρωπογεωγραφία δεν την έχετε μελετήσει. Είσαστε άσχετοι. Λάθος τα υπολογίσατε τα πράγματα.

Ναι, θα πάω σε λίγα λεπτά να καλέσω τον πρόεδρο του Συλλόγου Προστασίας του Παγαστικού. Θα πάω σε λίγα λεπτά να καλέσω τον κύριο Ναπολέοντα Κολοβό, εκείνον τον ωραίο άνθρωπο. Είναι ένα φοβερός άνθρωπος, ο ωραίος τύπος, ο κύριος Ναπολέον Κολοβός. Θα το καλέσω σε 2-3 λεπτά να το ρωτήσω 2-3 πραγματάκια.

Πάντως όλα αυτά που συμβαίνουν, αυτό το όχι των πάντων για τον παγασιτικό, ή μάλλον να σας το πω διαφορετικά, αν υπάρχει κάτι που ενώνει εδώ στο Βόλιο όλους αυτούς τους δεξιούς, τους αριστερούς, τους μαυρογιαλούρους, τους δίθεν αντάρτες, ξέρω εγώ, τους απολιτικ, γιατί υπάρχουν και δάφτη στο Βόλιο, αν υπάρχει κάτι που ενώνει τους πάντες, είναι η κοινή γραμμή κατά του πλωτού σταθμού LNG. Δηλαδή η Μεντιτεράνια Γκάζ, αυτή η εταιρεία, έστειλε επιστολή ψάχνοντας για διάλογο και πήρε μια απάντηση στην κυρολεξία πόρτα. Πήρε πόρτα. Πήρε μια απάντηση που θα την ζήλευε και ο πιο σκληρός διπλωμάτης. Εδώ υπάρχουν τρία κρατούμενα. Τρία κρατούμενα. Πάρει. Πάρει. Καταρχήν είναι το timing. Εσύ που ξέρεις πάρει μου από χρονοναυλώσεις. Εσύ που γνωρίζεις από ναυλώσεις πλοίων πάρει. Έκανες τέτοιο timing αποτυχίας. Πάρει μου. Στις εταιρείες σου τι στο διάολο αρχικά πεταναίους έχεις. Εκεί στο operating. Ποιοι συζητούν με τους χρονοναυλωτές, με τα φορτία σου. Τέτοιο timing αποτυχίες. Ρε εσύ πάρει, το να ζητάς ραντεβού 3,5 χρόνια μετά τις πρώτες αντιδράσεις, τι δείχνει. Δείχνει ότι στην εταιρεία σου πάρει δράχνη, ζείτε σε άλλη διάσταση. Ή ότι υποτιμάτε πλήρως τα αντανακλαστικά των ντόπιων. Μας υποτιμάτε τελείως. Αυτή η απάντηση του συλλόγου που σας λένε, που σας γράφουν, αργήσατε κύριοι, ήταν το απόλυτο επικοινωνιακό τάπα. Η μεγαλύτερη τάπα. Ήταν σαν και εκείνες τις τάπες που έριχνε ο Φασούλας, ο Παναγιώτης, ή ο Δημήτρης ο Κοκολάκης, ή ο Τρόζος πιο παλιά. Με τις επόμενες πάρει, με τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, να μην είναι στο μακρινό μέλλον, όπου να είναι, βουλευτικές, δημοτικές, περιφερειακές, κανένας βουλευτής πάρει, κανένας δήμαρχος, κανένας υποψήφιος περιφερειάρχης δεν ρισκάρει ούτε καν να φωτογραφηθεί μαζί σας. Το πολιτικό κόστος στη Μαγνησία για το θέμα αυτό ισοδυναμεί με πολιτική αυτοκτονία. Μάλιστα, στους διαδρόμους της περιφέρειας άκουσα να ψιθυρίζεται ότι η εταιρεία σου πάρει ήθελε να παρουσιάσει ένα πακέτο αντισταθμιστικών οφελών, δηλαδή χορηγίες, έργα. Ο σύλλογος όμως σας πρόλαβε, ξεκαθαρίζοντας ότι ο παγαστικός δεν πουλιέται με το κομμάτι. Και για να μην τα πολυλογούμε, πάρει η ουσία είναι μία. Η εταιρεία σου, η Mediterranean Gas, αυτό η Τιαργό, όπως τη λες, στο Βόλο μοιάζει πλέον με πλοίο, εφόσον είσαι και καπετάνιος. Καπετάνιο μου, πάρει. Η εταιρεία σου στο Βόλο μοιάζει πλέον με πλοίο που έχει φάει απαγορευτικό απόπλου από την ίδια την κοινωνία. Και καμιά επιστολή δεν πρόκειται να αλλάξει τη ρότα της εταιρείας σου, τη ρότα του πλοίου σου. That's all.

προσωπικά σου τα είπα. Προσωπικά σου τα είπα, πάμε τώρα να στα πούνε και οι κάτοικοι εκεί από το Σωρό και από το Σύλλογο του Παγασιδικού. Σας το αφιερώνω.

0: Πάμε λοιπόν να καλέσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου για την προστασία του παγαστικού, τον κύριο Ναπολέοντα Κολοβό. Μόνο που είμαι υποχρεωμένος να του θέσω κάποια ερωτήματα. Για να τηρούνται και τα προσχήματα. Διότι η δημοσιογραφία απαιτεί κάτι τέτοιο. Κύριε Κολοβέ, καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την δυνατότητα που μας δίνετε.
0: Η απάντησή σας, η απάντηση του Συλλόγου κύριε Κολοβέ, στην εταιρεία Mediterranean Gas, θα έλεγα ότι ήταν εξαιρετικά σκληρή. Γιατί το λέω? Το αργήσατε 3,5 χρόνια κύριε. Όχι. Αργήσατε 3,5 χρόνια κύριε. Όχι. Αυτό είναι ιδιαίτερα σκληρό σε μια εταιρεία. Γιατί? Γιατί επιλέξατε να κλείσετε την πόρτα? Σας είπα, είμαι υποχρεωμένος να θέσω ερωτήματα.
1: Βεβαίως. Γιατί εδώ είμαστε να απαντήσουμε σε όλα.
0: Άρα λοιπόν σας ρωτώ, γιατί επιλέξατε να κλείσετε την πόρτα στο διάλογο αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή και δεν ακούσατε τι είχα να σας προτείνουν?
1: Κύριε Κουμιώτη.
0: Ναι.
1: Έχει να κάνει τελικά με την σοβαρότητα της όλης υπόθεσης αυτής από τότε που ξεκίνησε μέχρι σήμερα.
0: Ναι.
1: Ο διάλογος και η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία είναι προαπαιτούμενο και προβλέπεται ρητά από τη συνθήκη Σεβέζο. Η εταιρεία λοιπόν επέλεξε να μην κάνει αυτό το διάλογο, να φέρει μία πρόταση ενδεχομένως έχοντας και κάποιες υποσχέσεις από κάποιους ότι δεν θα ανοίξει μύτη, και έρχεται μετά από 3,5 χρόνια να υλοποιήσει το προαπαιτούμενο, το οποίο έπρεπε να έχει κάνει. Εμείς λοιπόν δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλουμε κανέναν διάλογο με την συγκεκριμένη εταιρεία, διότι η διαβούλευση της τοπικής κοινωνίας, όπως γράφουμε και στην ανακοίνωση που στείλαμε, που κοινοποίησαμε στα μέσα ενημέρωσης, η διαβούλευση της τοπικής κοινωνίας έγινε όλο αυτό τον καιρό. Εξετάσαμε την πρότασή τους, η πρότασή τους είναι συγκεκριμένη, γιατί μας είπαν ότι ελάτε να σας εξηγήσουμε περί τίνος πρόκειται. Και αν θυμάστε, εκτός αν δεν είναι έτσι διαψεύστε με, στην συνάντηση που κάλεσαν εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, είπαν ότι μα δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, ένα καράβι θα έρθει εκεί και θα δέσει. Κάνω λάθος?
0: Καθόλου.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν, η προσπάθεια να ωραιοποιήσουν την εγκατάσταση αυτή εμάς δεν θα μας βρει ενόχους, διότι δεν πρόκειται απλά για ένα καράβι το οποίο θα έρθει να δέσει σε κάποιο σημείο. Πρόκειται για μια ολόκληρη βιομηχανική εγκατάσταση που και πάλι με την συνθήκη Σεβέζο κατατάσσεται στις εγκαταστάσεις εκείνες με τον υψηλότερο βαθμό επικινδυνότητας.
0: Ναι. Κοιτάξτε τώρα, προσέξτε. Θα σας έλεγαν κάποιοι, κύριε Κολοβέ, ότι με αυτή σας την απόλυτη στάση, με αυτή σας την απάντηση, θα σας έλεγαν ότι αρνείστε να ενημερωθείτε, λέω τώρα, για πιθανές καινούργιες, για πιθανές πιο ασφαλείς τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Σε αυτούς τι θα απαντούσατε?
1: Η απάντησή μας πάλι δίνεται με την ανακοίνωση, κύριε Κουμιώτη. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο ασφαλείας, όσο σύγχρονο και να είναι, το οποίο μπορεί να διασφαλίσει απόλυτα την περίπτωση μεγάλου ατυχήματος. Την περίπτωση, η ίδια η επιχείρηση, το ζήσαμε στη Βιολάντα, να μην λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας, την περίπτωση οι αρμόδιοι φορείς να μην ελέγχουν σωστά είτε από πλημέλεια είτε από δόλο, και νομίζω είναι σαφές αυτό το οποίο λέω και όλοι αντιλαμβανόμαστε, στην Ελλάδα ζούμε. Λοιπόν, δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι.
0: Ναι. Κοιτάξτε, τόσα χρόνια εδώ στο ραδιόφωνο κάποιοι θα ήθελαν να με σκίσουν τελείως, αλλά βαθιά μέσα τους πιστεύουν ότι στην κριτική, τουλάχιστον στη δική μου, υπάρχει δικαιοσύνη. Σας λέω λοιπόν ότι οι σύμβουλοι επικοινωνίας, τους οποίους προσέτρεξε ο κύριος Δράγνης, προσέτρεξε όψιμα, αν το είχε κάνει από την αρχή, οι σύμβουλοι φαίνεται επικοινωνίας το τελευταίο διάστημα ήταν υποδειγματικοί. Κάλεσαν εμάς, κάλεσαν εσάς σε διάλογο. Είναι υποδειγματικοί οι σύμβουλοι επικοινωνίας. Οφείλω να το πω αυτό. Αυτό είναι το δίκαιο και το λέω. Προφανώς ο κύριος Δράγνης άργησε 3 χρόνια και έχετε δίκιο που το λέτε.
1: Ξέρετε, κύριε Κουμιώτη, ναι, συζητούσα το θέμα αυτό με έναν ειδικό σε τέτοια θέματα επικοινωνίας.
0: Ναι.
1: Από την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Του εξήγησα λοιπόν την όλη ιστορία και ότι μετά από 3,5 χρόνια ήρθε η εταιρεία να μας ενημερώσει και να κάνει διάλογο.
0: Έτσι, επιβεβαιώνεται αυτό που λέω. Κοιτάξτε.
1: Γέλαγε ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Γέλαγε ο άνθρωπος.
0: Να ρωτήσω, κύριε Κολοβέ, στο παρασκήνιο υπήρξαν κάποιες πιέσεις, ξέρω εγώ, κάποιες κρούσεις για να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας?
1: Το είπατε μόνο σας.
0: Υπήρξαν.
1: Το είπατε μόνο σας.
0: Τώρα,
1: και φυσικά και αρνηθήκαμε την οποιαδήποτε συνάντηση, ακόμη και γνωριμίας, διότι ξέρετε, στην επικοινωνία αυτά έτσι λαμβάνουν.
0: Ωραία.
1: Άλλου είδους διαστάσεις.
0: Να το προσεγγίσω διαφορετικά τότε το θέμα. Στα παραπολιτικά πηγαδάκια ακούγεται έντονα τις τελευταίες ώρες ότι η εταιρεία ερχόταν με ένα μεγάλο πακέτο αντισταθμιστικών ωφελών με χορηγίες για όλη την περιοχή αυτή. Υπάρχει κάποιο αντάλλαγμα που θα μπορούσε να αλλάξει τη γνώμη του συλλόγου ή ο παγαστικός είναι οριστικά και αμετάκλητα μη διαπραγματεύσιμος?
1: Το μόνο αντάλλαγμα, κύριε Κουμιώτη, είναι να πάρουν τη μονάδα τους έξω από τον παγαστικό. Το μόνο αντάλλαγμα που θα μπορούσαμε να δεχθούμε. Και αν το αποφασίσουν, με χαρά να κάτσουμε να συζητήσουμε μαζί τους.
0: Πιστεύετε ότι η γραμμή άμυνας ολόκληρης περιοχής είναι αραγής ή υπάρχουν κάποιοι που έστω και ελάχιστοι μπορούν να καμφθούν?
1: Κοιτάξτε, όταν παίζονται κάποια ποσά σε κοινωνιακό επίπεδο, σε επίπεδο διαφημίσεων κτλ., ο καθένας κρίνει ενδεχομένως την αξιοπιστία του από αυτό. Εμείς ούτε σε αντισταθμιστικά ωφέλη θα μπούμε, ούτε σε συζήτηση ανταλλαγής της υγείας μας, της ασφάλειάς μας, του περιβάλλοντος, του παγαστικού, με αγαλματάκια και με κάποιες ενδεχόμενες υποτροφίες που είναι αμφίβολο και αν θα πραγματοποιηθούν ή με άλλα τα οποία μπορεί να προταθούν.
0: Κύριε Κολοβέ, ναι.
1: Δεν έχουμε να κουβεντιάσουμε τίποτε, κύριε Κουμιώτη.
0: Ναι.
1: Είναι σαφής, ρητή, κάθετη, απόλυτη η άρνηση της τοπικής κοινωνίας, όσο και αν βρεθούν και ενδεχομένως να βρεθούν κάποιοι νενέκοι. Μικρή κοινωνία είμαστε, τους ξέρουμε, τους γνωρίζουμε και τις στάσεις τους από παλιότερα. Κάποιοι μάλιστα και πολιτικοί, αλλά και συνάδελφοί σας, μας έψεγαν ότι δημιουργούμε τσάμπα φασαρία για μια ανύπαρκτη εκπαίδευση. Εγκατάσταση.
0: Επένδυση, ναι.
1: Ναι.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η γραμμή άμυνας στην περιοχή είναι αραγής, κύριε Κολοβέ. Και αυτό που λέτε, κάποιες χαραμάδες δεν θεωρώ επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Είναι αραγής η άμυνα. Να ρωτήσω, μετά από αυτό το ηχηρό όχι του συλλόγου σας, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Δηλαδή φοβάστε ότι η εταιρεία ενδεχομένως να επιχειρήσει την παράκαμψη της τοπικής κοινωνίας μέσω κάποιων, ξέρω εγώ, κεντρικών κυβερνητικών αποφάσεων στην Αθήνα?
1: Μα βέβαιος, είναι πασιφανές. Ξέρετε, είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση, δεν θυμάμαι, πριν λίγο καιρό, όπου στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση για τα ενεργειακά και για το περιβάλλον και τα λοιπά, υπό την αιγίδα του τότε γραμματέα πολιτικής επιτροπής, έχει νομίζω ήταν ο κύριος Κρέκας, όπου είχαν καλέσει να μιλήσει τον κύριο Πετκίδη, τον πρόεδρο της Mediterranean Gas. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο λέτε δεν είναι πιθανολόγηση, ναι, είναι βεβαιότητα. Με κάποιους κυβερνητικούς ενδεχομένως να επιχειρήσουν να παρακάμψουν τις αντιδράσεις και την απόφαση της τοπικής κοινωνίας. Ναι. Εμείς όμως μένουμε, όπως το γράφουμε, στην δήλωση του Πρωθυπουργού μέσω της κυρίας Μακρύ ότι η εγκατάσταση αυτή δεν προβλέπεται, για τον, δεν είναι στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για τον παγασιτικό, και ζητάμε άμεσα πριν τις εκλογές να απορριφθεί η πρόταση αυτή. Ναι. Γιατί ξέρετε, το έχω ξαναπεί, εμείς προσπαθήσαμε και το καταφέραμε να κρατήσουμε το θέμα αυτό μακριά από κομματική εκμετάλλευση.
0: Και το έχετε καταφέρει.
1: Πιστεύουμε ότι το έχουμε καταφέρει. Όμως, από ένα σημείο και μετά, ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Και η κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα θα αναλάβει τις ευθύνες του και εν ώψη των εκλογών. Και ο νοών νοήτο.
0: Οφείλω να τονίσω ότι ο Ναπολέων Κολοβός ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός και ίσες αποστάσεις από πρόσωπα και από θεσμούς, και μπράβο σας. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο για να σας απελευθερώσω. Αν έπρεπε, κύριε Κολοβέ, αν έπρεπε να εξηγήσετε με πολύ απλά λόγια σε έναν πολίτη που δεν γνωρίζει αυτός ο πολίτης τις τεχνικές λεπτομέρειες, ποιος είναι ο μεγαλύτερος, ποιος είναι ο πιο εφιαλτικός κίνδυνος για τον κλειστό κόλπο του παγασιτικού αν γίνει αυτό το έργο?
1: Κοιτάξτε, όλα μαζί συνιστούν έτσι ένα παζλ το οποίο είναι εφιαλτικό για τον τόπο. Θέλω να σας πω τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Ας υποθέσουμε ότι ως υπόθεση εργασίας πάρουμε αυτό το οποίο ισχυρίζονται, ότι υπάρχουν μέτρα ασφαλείας και δεν θα γίνει ατύχημα κτλ. Ζήστε εσείς, κύριε Κουμιώτη, με μια εγκατάσταση στην περιοχή η οποία σε περίπτωση ατυχήματος, μεγάλου ατυχήματος, η ενέργεια που θα εκληθεί ισοδυναμεί με 40 έως 50 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμας. Ζήστε εσείς λοιπόν, σας λέω, δεν θα συμβεί τίποτε. Ζήστε εσείς με αυτό τον εφιάλτη δίπλα σας. Στα 800 μέτρα από σπίτια, στο 1-1,5 χιλιόμετρο από οικισμούς που μένουν χιλιάδες άνθρωποι. Θα μπορείτε να ζήσετε? Ζήστε με μια βόμβα δίπλα από το κρεβάτι σας. Μπορείτε?
0: Τα πάντα είναι θέμα ψυχολογίας. Τι λέτε τώρα?
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και βέβαια από εκεί και πέρα υπάρχει έτσι μια διάταξη δενδροειδής από ζητήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν. Ακόμα δεν ξέρουμε ακόμη και από πού θα διέλθει ο αγωγός. Προβλέπουν έναν αγωγό ο οποίος θα συνδέσει την εγκατάσταση αυτή με το κεντρικό δίκτυο. Από πού θα περάσει? Δεν μας το λένε. Θα περάσει ενδεχομένως μέσα από το Βόλο? Ξέρετε τι θα συμβεί η έκρηξη σε ένα τέτοιο αγωγό? Ό,τι έγινε στην Ιγυρία που ισοπεδώθηκε μια κομμόπολη.
0: Έχετε δίκιο.
1: εξαϊλώς καν άνθρωποι. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι μία η απάντηση, αλλά αν μπορούμε να το συμπυκνώσουμε, μόνον και μόνον αυτό το οποίο σας είπα, είναι ζήτημα. Δεν είναι τυχαίο το ότι η συνθήκη Σεβέζο και όχι μόνο προβλέπει απόσταση 5 χιλιόμετρων τουλάχιστον από κατοικημένες περιοχές. Και βέβαια εδώ είναι το ζήτημα, ότι η ίδια η συνθήκη Σεβέζο λέει ότι δεν πρέπει, αλλά δεν το ορίζει ως νομικό προαπαιτούμενο.
0: Προχθές όλη η Αθήνα μύριζε αέριο.
1: Το οποίο δεν ξέρουμε, δεν έχουν βρει ακόμη από πού ήταν.
0: Το βρήκανε, το φυσικό, από το αέριο. Να σας πω, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, ο Βόλος είναι σκαμμένος και από κάτω υπάρχει όλο το δίκτυο του φυσικού αερίου. Εταιρεία πιστοποίησης των σωληνώσεων του φυσικού αερίου στο Βόλο ήταν η ΕΒΕΤΑΜ. Δεν βάζω, κύριε Κολοβέ, για κανέναν το χέρι στο Ευαγγέλιο. Έχουν περάσει χρόνια και είμαστε σε οριακά χρονικά σημεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη και συνεχίστε έτσι, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα στην ΕΒΕΤΑΜ. Και το λέω όχι τίποτα άλλο, γιατί όταν κάνατε την υποτίθεται επίβλεψή σας τότε, έκανα ρεπορτάζ και σας παρακολουθούσα. Είναι θέμα χρόνου.

Και αν έχει δημιουργηθεί αυτό το αραγές μέτωπο εδώ στην περιοχή εναντίον αυτής της διεκδικούμενης έτσι ιστορίες, οφείλεται σε αυτόν τον άνθρωπο που ακούσατε πριν λίγο, διότι τήρησε κάποιες ισορροπίες με ένα δίκαιο τρόπο, δεν κομματικοποίησε τίποτε. Βέβαια κάποια στιγμή πήγε να παρεξηγηθεί, ευτυχώς δεν παρεξηγήθηκε. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε αυτό το αραγές μέτωπο απέναντι σε πρόσωπα και απέναντι σε θεσμούς, και μπράβο του. Άρα λοιπόν αυτό το αραγές οφείλεται στον Απολέοντα Κολοβό. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο, τον έχω ακούσει 3-4 φορές. Κι όμως μέσα από τη συμπεριφορά του σπανίζουν τέτοιοι χαρακτήρες, και μπράβο του. Γιατί πρέπει να τα λέμε όλα.

όλα όσα γίνονται, κύριε Κολοβέ, στην Ελλάδα, δεν ξέρω, είναι το DNA του λαού μας. Θα ήμουν τώρα εγώ δράγνης. Θα ήμουν δράγνης, θα είχα το χρήμα και θα συμπεριφερόμουν έτσι. Θα συμπεριφερόμουν έτσι. Καταρχήν θα ήμουν μάγκας, όχι δάγκας, μάγκας. Θέλω να κάνω μια τέτοια επένδυση και θα πήγαινα να την κάνω δίπλα στο σωρό, δίπλα στα σπίτια. Θα πήγαινε ο άλλος στην τουαλέτα του να τραβήξει το καζανάκι και από το παράθυρο της τουαλέτας θα βλέπει τη ραφιναρία του Δράγνη. Είναι δυνατόν? Θα ήμουν μάγκας. Θα πήγαινα να πιάσω. Ούτε καν τους Ισραηλινούς δεν ακολουθούν. Ισραηλινοί, γιατί είναι οι πρώτοι αυτή τη στιγμή. Και τους κατηγορούν όλοι, γιατί είναι οι πρώτοι, γι' αυτό τους κατηγορούν, για τίποτα άλλο. Πιστέψτε με. Εάν το εμβαθύνουμε, εκεί θα καταλήξουμε. Ισραηλινοί, κύριε Κολοβέ, πριν μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι δεκαετίες, πέντε με έξι δεκαετίες, τέτοιου είδους επενδύσεις, τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, τις είχαν δημιουργήσει το πουθενά. Πάρει Δραγνή, εσύ που το παίρνεις ότι τα ξέρεις όλα, έχεις πάει παντού, ήσουν ο μάστερ, ήσουν ο κάπτεν. Αυτή η δεκαετία του 70, του 80, οι Ισραηλινοί σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις σου έδιναν στίγμα στο πουθενά. Στο πουθενά στίγμα. Ήθελαν να βγάλουν έξω, όχι φυσικό αέριο, ήθελαν να βγάλουν έξω κυροζίνη. Πάρει! Ήθελαν οι Ισραηλινοί να βγάλουν έξω κυροζίνη για τα μαχητικά τους. Και μας έδιναν στίγμα, πάρει, στίγμα, όχι λιμάνι, όχι Τελαβίβ, όχι Χάιφα, όχι Ασδότ, όχι Ασκελών, ένα στίγμα στην Ανατολική Μεσόγειο, μακριά από τη Χάιφα, μακριά από το Τελαβίβ, στο πουθενά, πολύ νότια της Κύπρου, πολύ βόρεια της Γάζας, πολύ βορειοανατολικά από το Πορσάιτ. Μας έδιναν στίγμα. Τι στίγμα μας έδιναν? Ένα στίγμα. Πήγαμε στον πουθενά και μας λέγανε: σταματήστε, πέφτανε στο νερό, στη θάλασσα, στον πουθενά. Και σε λίγα λεπτά ανεβάζαν πάνω σκοινιά, αγωγούς, τους οποίους συνέδιαν στο πλοίο και έφευγε από μέσα η κυροζίνη. Στο πουθενά! Στο πουθενά! Υποθαλάσσια έπαιρναν τους αγωγούς έξω και τροφοδοτούσαν τα μαχητικά τους, ούτε στα λιμάνια, ούτε δίπλα σε κατοικημένες περιοχές. Πάρει! Ούτε τους Ισραηλινούς δεν μπορείτε να μιμηθείτε. Γιατί είστε εραστέχνες άχρηστοι. Σας ενδιαφέρει, πάρει, μόνο το χρήμα. Τίποτα άλλο, είσαστε άσχετοι. Και αμφιβάλλω αν είσαστε και καπεταναίοι και παίρνετε δραμαμίνες. Βρήκατε και κάνατε! Γι' αυτό σας στέλνω για εξομολόγηση στον Ιερώνυμο, πάρει! Πάρει για εξομολόγηση στον Ιερώνυμο! Και να ξέρετε ότι κουβαλάω πολύ, πολύ μεγάλη τρέλα, πάρει! Πολύ μεγάλη τρέλα, σου λέω!

Ένα ωραίο κρουαζιερόπλοιο έχει κυροβολήσει ανοιχτά από τις πλάκες στη Σκάθο. Στον κόλπο, ανοιχτά στον κόλπο της Μεγάλης Σάμου. Έχει κυροβολήσει ένα ωραίο κρουαζιερόπλοιο 223 μέτρων. Μας ήρθε πρωί-πρωί από τη Θεσσαλονίκη, ταξίδευε όλη νύχτα με χαμηλή ταχύτητα και κατέπλεψε πρωί-πρωί στις 7 παρά στο αγκυροβόλιο της Σκιάθου, στο ανύπαρκτο αγκυροβόλιο, δεν έχουμε αγκυροβόλιο. Το Seven Seas Splendor. Με σημαία των νησιών Μαρσάλ.

Έχει κατεβάσει ισοσύμβιες λέμβους για να βγαίνουν έξω οι επιβάτες. Και όλες οι ισοσύμβιες λέμβοι έχουν και δορυφόρο απάνω. Τα βλέπουμε όλα. Μια χαρά. Θοδωράκι, Θοδωράκια ρε. Άρε Τζούμα, Θοδωράκι, τι κάνεις? Εκεί ήθελε μαγιά Θοδωράκι. Μιαν το ακυροβόλιο ανοιχτά, ξέρω από τις πλάκες, ή θα το είχες ανοιχτά από τον Μπούρτζι, θα πήγαινες πάνω εκεί στη Σκανδιναβία, θα έβρισκε στασία και ταμεία εκεί στα φιόρδ μέσα, που πατάς κουμπί και βγαίνει χοντρή Θοδωράκι. Πώς και τώρα το κάνεις? Να έχεις μια τέτοια σκάλα τεράστια, να πατάς το κουμπί από τον Μπούρτζι, να βγαίνει ανοιχτά στα 100, ξέρω, στα 200 μέτρα η σκάλα, να πλησιάζει το πλοίο, το κουραζιερόπλοιο, και μέσα από αυτή τη σκάλα, γιατί ο κόλπος μας εκεί πέρα είναι σε ήπια θάλασσα, είναι κλειστός, δεν επηρεάζεται από τίποτα, θα πατώσει το κουμπί, θα έβγαινε η σκάλα όπως στη Σκανδιναβία, στα φιόρδ, θα κατέβαιναν οι επιβάτες, ούτε λιμενισμοί, ούτε ντόκι, ούτε αγκυροβόλια, τίποτα. Θα έβγαιναν έξω οι επιβάτες, θα έμπαιναν. Και το απόγευμα που θα έβγε το καραζιρόπλιο, πατάς το κουμπί, κλείνει η σκάλα, that's all. Και δώσω τα κανάλια, δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα. Ούτε καν στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν υπάρχει. Θα υπήρχε μόνο στη Σκιάθο. Αλλά τα καλά Θοδωράκι δεν τα ακούς. Φοράτε τα κίτρινα τα γυαλιά και πρότισε. Έτσι. Θοδωράκι δεν ακούς. Γι' αυτό και δεν εισβάλλει ένα λιθαράκι. Ένα λιθαράκι δεν εισβάλλει στο νησί τίποτα. Τζούμα, άχρηστος τελείως είσαι. Άχρηστος. Ευτυχώς που σου έκανε 5 πραγματάκια, σου έκανε η Κολυνδρίνη. Κολυνδρίνη, θα σε φάω λάχανο και σένα. Θα σε φάω και σένα λάχανο. Ευτυχώς που σου έκανε η Κολυνδρίνη 5 πραγματάκια. Τώρα σου κάνει, αν σου κάνω δεν ξέρω, θέλω να δω να τα δω. Και όχι μόνο σου έκανε 5 πραγματάκια η Κολυνδρίνη, δεν λες και καλημέρα τώρα μαθαίνω. Καλά ρε, σου έκανε τόσα πράγματα και δεν τη λες και καλημέρα. Κολυνδρίνη, να καλά να πάρεις κι εσύ. Όταν σου έλεγα ότι αυτά είναι βλαμμένα, να προσέγγεις εσύ τίποτα.

πήγαινε να δει Σκανδιναβία, ρε. Αφού σε πηγαίνετε ταξίδια στο Παρίσι, στο Λονδίνο. Πες του Αλέκου, του μεγάλου αυτού του ανθρώπου του τουρισμού, του Ευσταθίου, που του παίζει μεγάλο στον τουρισμό και είναι άσχετος. Ο Ευσταθίου είναι τελείως άσχετος. Να σε πάρει από το χέρι να πάτε ένα ταξίδι το χειμώνα πάνω στα φιόρτ. Να δεις πέντε πραγματάκια και τι μπορείς να εφαρμόσεις, να αντιγράψεις, ρε. Να κάνεις πατητούρα, ρε. Πέντε πραγματάκια για το νησί μας. Αλλά θα μου πεις τώρα, εδώ δεν έχεις νερό. Εδώ δεν έχεις βιολογικό απογοητευτικό. Εδώ δεν έχεις τίποτα. Οι σκάλες οι αυτόματες μας μάραναν. Σε αυτό έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Θοδωράκι, έχεις δίκιο σε αυτό.

Καλό ξημέρωμα στη Νέα Υόρκη. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό ξημέρωμα στο Μόντρεαλ.

0: Καλημέρα στο Λονδίνο. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, δυτικά από τα Παππούα. Δυτικά της Νέας Γουινέας. Στο πουθενά δηλαδή. Παππούα. Μεγάλε, μπροστά σου είναι δύο νησιά, ποια είναι αυτά? Το ανατολικό είναι το, πως λέει, Σιράμ Island, μπροστά είναι το Άμπον και αριστερά είναι το Μπούρου Island. Μπούρου. Καπετάνιε, πως λέγεται η θάλασσα που διασχίζεις? Μπάντα Σι. Δυτικά Παππούα. Μπροστά σου είναι, πως το είπαμε, Σιράμ Island, και αριστερά Μπούρου Island. Μπούρου. Καλημέρα σε αλικές.
1: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Κύριε Κουμιώτη, θέλω να εκφράσω διαμέσου αυτού του μεγάλου ραδιοφώνου ένα παράπονο εδώ για ορισμένους συμπολίτες μας.
0: Τι σου κάνανε, κύριε? Τι σας κάνανε, κύριε?
1: Κύριε Κουμιώτη, ακούστε να δείτε. Ναι. Δεν μας φτάνουν εδώ τα προβλήματα που τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ προς επίλυση των προβλημάτων.
0: Ναι.
1: Βγαίνει κάποιος στο Facebook, δεν ξέρω, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα.
0: Αφού δεν ασχολείστε, τι τώρα?
1: Και έχει καλέσει όλο τον κόσμο εδώ πέρα για αύριο ότι κάνουμε γενική συνέλευση, ότι καλούμε τον κόσμο όλο.

0: μικρή ζημιά. Όλοι νομίζουν ότι κάποιοι είναι, τίποτα δεν είναι.
1: Κύριε Κουμιώτη, αναφέρνουν το όνομά μου χωρίς εγώ να έχω ιδέα και έρχεται ο κόσμος εδώ πέρα και δεν ξέρω τι να το πω. Εν πάση περιπτώσει,
0: αν ήταν δύο, τώρα πως το λέτε εσείς, θα έρθουν άλλοι δέκα.
1: Κύριε Κουμιώτη, ακούστε να δείτε.
0: Ναι.
1: Ο σύλλογος όταν κάνει γενικές συνελεύσεις βάσει του καταστατικού πάντοτε τηρεί τις νόμιμες διαδικασίες. Από εκεί και πέρα το αναφέρουμε και στις εφημερίδες πριν 5 μέρες της κάθε γενικής συνελεύσεως, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ανακοινώσεις βάζουμε παντού. Γι' αυτό παρακαλώ πάρα πολύ, ας μη μας ενοχλούν πλέον για πράγματα τα οποία ορισμένοι γιατί βάλλονται από άλλους αυτούς, γιατί δεν θέλουν να υπάρχει φωνή εδώ στις νέες παγασές, γιατί θέλουν να είναι καταστραμμένες οι νέες παγασές. Κάνω έκκληση προς όλους τους συνδημότες μου να παρακολουθούν πάντοτε τις ανακοινώσεις του Συλλόγου και να μην δίνουν σημασία σε κανέναν. Όπως και εγώ, καλά κάνατε και μου το είπατε πλέον, θα κλείνω τα αυτιά μου και τα τηλέφωνα και δεν θα δίνω σε κανέναν περαιτέρω, δεν θα έχω μεταξύ τους καμιά συνομιλία. Κύριε Κουμιώτη, ξέρετε ότι τρέχω παντού. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να έρχεται ο κόσμος. Ήρθαν εδώ 15 άτομα λάμε και μου λένε αύριο έχετε γενική συνέλευση εδώ πέρα. Λέω όχι, είδατε πουθενά τίποτε. Βεβαίως λέει.
0: Και τι έγινε που θα έχετε, αν έχετε γενική συνέλευση, τι
1: λέει. Αναρτίζει, γιατί λέει αύριο λέει θα ερχόμασταν 5 ώρα εδώ πέρα.
0: Εντάξει, μπορεί να το είπαν του ανθρώπου αυτού κάτι, τον παραπληροφόρησαν και το έγραψε αυτό. Εντάξει. Για να μην τα βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι δηλαδή.
1: Εμείς εδώ συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας, γιατί ακόμη δεν έχουμε τελειώσει και εκείνο που πρέπει να το δούμε οπωσδήποτε, γι' αυτό αρχέ το πρώτο δεκαήμερο θα καλέσουμε και τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Μιχάλη, να έρθει μαζί μας, ούτως ώστε να δούμε τα δύο θέματα που έχουν μεγάλη ανάγκη. Και μιλάω το παραλιακό μέτωπο εδώ πέρα, τι θα κάνουμε. Που πέφτει ο δρόμος μπροστά στην Αγία Ειρήνη, τι θα κάνουμε με την Αγίου Τριαντάφυλλο εκεί πέρα που είναι η αρχαιολογία, έχει καταστεί 3 χρόνια τώρα και έχει καταστρέψει 3 δρόμους και πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν ορισμένες αποφάσεις για να δούμε και εμείς, ξέρουμε κάτι και εδώ, τι θα κάνουμε. Είναι σοβαρά, είναι 2-3 σοβαρά θέματα, κύριε Κουμιώτη, τα οποία αυτά τα σοβαρά θέματα δεν μπορεί ο κόσμος να αντιμετωπίσει. Επίσης, αύριο θα επικοινωνήσω και για την υπηρεσία των αδέσποτων, διότι εδώ πίσω από το 28ο Δημοτικό Σχολείο υπάρχει μια γέλη από σκυλιά, τα οποία βέβαια αυτά δεν φταίνε σε τίποτε, είναι παρατημένα και δεν μπορούν τα παιδάκια να πάνε ούτε στο σχολείο. Κάνουμε έκκληση προς την υπηρεσία του Δήμου Βόλου, την οποία βέβαια θα επικοινωνήσω και μαζί τους, να μπορέσουν αυτά τα σκυλάκια να τα πάρουν, γιατί είναι αμαρτία και αυτά να ταλαιπωρούνται και να υπάρχει και κίνδυνος επιθέσεως σε μικρά παιδάκια τα οποία τρέχουν, και ξέρετε πολύ καλά ότι τα σκυλιά όταν τρέχεις επιτίθενται περισσότερο. Κύριε Κουμιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά,
1: και εύχομαι ορισμένοι άτομα να μην βάλλονται στο σύλλογο. Ο σύλλογος θα υπάρχει, κύριε Κουμιώτη. Η φωνή του θα υπάρχει και αν αυτοί δεν θέλουν να μας ακούσουν, ας κλείσουν και το σώμα τους και τα αυτιά τους.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Μισό λεπτάκι στα οχτάρια, πρώτα στο 61, καλημέρα στο 61, έλα φίλε
1: καλή, μου. Καλή σας μέρα κύριε Κουμιώτη και στο σταθμό και στους ακουρατές. Ακούμε με προσοχή το σταθμό και τα προβλήματα της πόλης μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ που υπάρχετε κι εσείς και μας βοηθάτε πάρα πολύ στο μέγιστο.
0: Για πείτε.
1: Εμείς έχουμε πρόβλημα στην Παπαδιαμάντη καταρχήν με χείρονος, ενεργήσατε εσείς προσωπικά. Και μας βάλανε το φωτισμό που είχαμε πρόβλημα μέσω κύριου Καπουρνιώτη.
0: Παπαδιαμάντη με χείρονα, Παπαδιαμάντη.
1: Ναι, μας βάλετε εσείς τον φωτισμό στο δημοτικό, ανάμεσα δημοτικό και πίσω το ορφανοτροφείο. Με δικιά σας ενέργεια. Εμείς το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή, επειδή είμαστε πάνω από 50 οικογένειες, Παπαδιαμάντη αριθμός 1, σημειώστε, και 2, έχουν χτίσει μπροστά και έχουν βάλει κάποιες ελιές μικρές. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να περάσουμε, γιατί έχουμε ανθρώπους με καροτσάκια αμέα.
0: Ξέρετε, Παπαδιαμάντη 1 και 2 πού είναι?
1: Είναι ακριβώς στη γωνία που περνάει ο δρόμος από τον Τζάμπο. Για να ξεκινήσει Ζάχου. Ζάχου με Παπαδιαμάντη.
0: Ζάχου με Παπαδιαμάντη. Εγώ το γωνιακό.
1: Αν κάνετε μια βόλτα, ορίστε.
0: Ζάχου με Παπαδιαμάντη, το γωνιακό λέτε.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Θα το δείτε μπροστά.
0: Αυτό είναι το δικό σας?
1: Όχι. Εμείς είμαστε στο 5 και στο 4.
0: Επί της Παπαδιαμάντης εσείς?
1: Επί της Παπαδιαμάντης.
0: Και επίσης, πώς αντέχετε εκεί πέρα, πώς ζείτε εκεί πέρα?
1: Είναι φρικαλαίο. Φρικαλαίο είναι.
0: Δηλαδή το καυσαέριο που βγαίνει από κάτω.
1: Κλείνουμε τα τζάμια, κύριε Κουμιώτη. Ζούμε με τα air condition. Γιατί σταματάει ο καταλύτης και το καταπίνουμε. Σταματάνε ωραία αμάξια. Εκτός από αυτό έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, πέρα από τα χτισήματα που έχουν κάνει και έχουν τοποθετήσει κάποιες ελιές, που εμείς δεν είμαστε υπέρ του πρασίνου, αλλά δεν γίνεται στο πεζοδρόμιο που είναι μικρό σε έκταση να χτίσουμε, γιατί ο άλλος που είναι αμαία με το καροτσάκι δεν μπορεί να περάσει.
0: Όχι, δεν μπορεί.
1: Θα το δείτε κι εσείς ο ίδιος, έτσι.
0: Περνάω από εκεί πέρα και προβληματίζουμε, λέω πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα.
1: Δίπλα από την πολυκατοικία την καινούργια, στον αριθμό 6.
0: Η οποία γέμισε αμέσως.
1: Ναι, γέμισε αμέσως. Το 7 και το 8 που είναι εγκατελειμμένα δύο σπίτια, το πράσινο, τα παιδιά που πάνε στο δημοτικό και εμείς που περνάμε για τα ψώνια μας, δεν μπορούμε να περάσουμε το πεζοδρόμιο.
0: Να ρωτήσω εσείς που από την Παπαδιαμάντη μπαίνετε κατευθείαν στα σπίτια, από την πίσω πλευρά έχετε καμιά αυλή?
1: Όχι. Έχουμε θέμα, σοβαρό πρόβλημα εκεί πέρα. Γιατί κάποτε το θίξατε κι εσείς ο ίδιος ότι η Παπαδιαμάντη ήταν ένα μονοδρομηθή, αλλά δεν έγινε.
0: Βέβαια.
1: Το θίξατε μέσω πολυοδομίας, αλλά δεν έγινε. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας το ξαναθίξετε. Αυτό θα είναι μεγάλη έμνοια για μας και για τον κόσμο.
0: Κατά την άποψή σας έπρεπε να κατεβαίνει μόνο ή να ανεβαίνει μόνο?
1: Εγώ τι να σας πω.
0: Όχι, εσείς τι λέτε.
1: Η περισσότερη κίνηση είναι που ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Περισσότερη κίνηση, πως είναι η Ιωνία.
0: Ανεβαίνει. Τώρα το κατέβα είναι μέχρι την Παγασόν, πιο κάτω δεν είναι? Κάτω μόνο
1: όχι, ναι, απλώς είναι παρατημένα σπίτια τα οποία μιλήσαμε με το πράσινο, τα παράπονα, εδώ και 2,5 μήνες τους παίρνουμε τηλέφωνο.
0: Τουλάχιστον αυτό το κομμάτι από την Παγασόν μέχρι τη Ζάχου να το μονοδρομούσα, δηλαδή να μην κατεβαίνει κανένας.
1: Από την Παπαδιαμάντη μέχρι και την Παγασονέ, σωστά
0: μιλάτε. Από τη Ζάχου, ναι, από τη Ζάχου. Να μην κατεβαίνει κανένας, να είναι μονοδρομηθεί.
1: Σωστά. Εγώ θα κάνω έκκληση στο πράσινο ακόμα
0: για να μπορεί,
1: φορά.
0: Για να μπορεί να λειτουργήσει και σαν ποδηλατόδρομος, γιατί τώρα δεν μπορεί να λειτουργήσει.
1: Ναι, σωστά. Πέφτει πάνω στα αμάξια, αυτά που ανεβαίνουν.
0: Έτσι.
1: Κάνω έκκληση και στο πράσινο, το οποίο έχουμε διαμαρτυρηθεί αρκετές φορές. Κάνουμε έκκληση από το σταθμό σας να έρθουν να μας κουρέψουν. Γιατί όχι, θα μας φανταφίδια, δεν μπορεί στον αριθμό 7 και 8 της Παπαδιαμάντη.
0: Τα καταργημένα λέτε.
1: Ναι, δεν μπορεί ο άνθρωπος να περπατήσει πάνω σε πεζοδρόμιο. Αναγκαζόμαστε και κατεβαίνουμε κάτω.
0: Ποιανού είναι αυτά τα σπίτια?
1: Είναι μάλλον Αμερική. Μένουν οι άνθρωποι αυτοί. Είναι εκτός Βόλου, εκτός Ελλάδος. Εκτός Ελλάδος. Παρακαλέσαμε τον Δήμο. Ο Δήμος μας έδειξε στο πράσινο. Το πράσινο μας έδειξε στον εργολάβο. Και ο εργολάβος έχει 3 μήνες να πατήσει.
0: Ναι.
1: Μεγάλη πληγή για μας, γιατί υπάρχουν μικρά παιδάκια. Ο μεγάλος θα προστατευτεί. Το παιδάκι δεν προστατεύεται. Αλλά γιατί θα κατεβεί στον δρόμο και θα το πατήσει στο αμάξι. Ήδη έχουμε.
0: Λέτε το πεζοδρόμιο, έτσι?
1: Ναι. Θα περάσετε εσείς ο ίδιος να τα δείτε από κοντά αυτά που σας λέω. Θα τα διαπιστώσετε. Παπαδιαμάντη 7 και 8 και 1 και 2 είναι οι ελιές. Τα χτισήματα.
0: Ναι. Μισό λεπτό, θα το λύσουμε τώρα. Θα μεταφύσουμε, δεν είναι?
1: Εσείς όπως νομίζετε.
0: Μισό λεπτά, ιδέα, κλείστε.
1: Όχι.
0: Θα το λύσουμε τώρα, γιατί μετά ψάξε βρες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιατί είναι πάρα πολλά τα, πάρα πολλά τα σημεία. Καλημέρα. Τα σημεία είναι δύσκολα, είναι πάρα πολλά. Κύριε Αντιδήμαρχε του Πρασίνου, καλημέρα, πώς είστε?
2: Καλημέρα σε εσάς κύριε Κουμιώτη, καλημέρα σε όλο το Βόλο.
0: Παιδιά, να στείλει μια καλημέρα ο κύριος, ο κύριος Στεφόπουλος. Καλό ξημέρο, λέει, στο Μόντρια. Πείτε καλό ξημέρωμα στο Μόντρια, κύριε Στεφόπουλο. Για πείτε.
2: Καλό ξημέρωμα στο Μόντρια.
0: Στο Μόντρια, στο Μόντρια. Και καλό απόγευμα στη Μελβούρνη, στον Αυστράλια. Αυστράλια. Κύριε Στεφόπουλε, σας παρακαλώ, ανεβαίνουμε την Παπαδιαμάντη.
2: Ναι.
0: Περνάμε. Μισό λεπτάκι. Περνάμε την Παγασόν και ανεβαίνουμε. Πάμε για το Τζάμπο τώρα, έτσι.
2: Ναι.
0: Λίγο πριν βγούμε στη Ζάχου. Εκεί, ναι. Δεξιά, εκεί δεξιά, καμιά εκατοστή μέτρα πιο κάτω από τη Ζάχου, είναι στο δεξί μας χέρι, είναι κάτι παλιό σπίτια καταλεγημένα.
2: Ναι.
0: Και τα πεζοδρόμια αυτά είναι προσπέλαστα, έτσι. Μάλιστα ένα παρκάρι και πάνω στο πεζοδρόμιο, στα χόρτα παρκάρι, να το φάνε τα φίδια.
2: Σήμερα έχουμε Τρίτη.
0: Ναι.
2: Την Πέμπτη θα είναι προσπελάσιμα όλα τα πεζοδρόμια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την Πέμπτη, έτσι το γράφω. Τρίτη,
2: γεια
0: Πέμπτη.
2: Σας,
0: ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
2: Είναι, γεια σας.
0: Για χαρά. Φίλε, την Πέμπτη το μεσημέρι πάρε μας τηλέφωνο να μας πεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κουμιώτη, και αν μπορείτε να κάνετε κάτι για τα χτισήματα αυτά που έχουν οι άνθρωποι αυτοί, δεν ξέρω για ποιους λόγους.
0: Ναι.
1: Είναι οι άνθρωποι που είναι αμαία, δεν μπορούν να περάσουν,
0: ναι,
1: να πάνε σπίτια τους.
0: Και στην Πολωδημία, ναι, τι θα γίνει εκεί πέρα.
1: Αν έχετε την καλοσύνη, ναι, και μπορούμε να το σπρώξουμε, θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες τις οικογένειες εδώ.
0: Γιατί πολλές φορές οι αντιδήμαρχοι, η πολιτική ηγεσία του Δήμου θέλει και οι υπηρεσιακοί παράγοντες λένε όχι. Λοιπόν, εκεί θα είναι καυγά. Το θέμα είναι ποιος θα συγκρουστεί. Να είσαι καλά, καλημέρα φίλε.
1: Εσείς, καλή σας μέρα.
0: Γιατί η Παπαδιαμάντη δεν μπορεί να είναι από Ζάχου μέχρι Παγασόν διπλής κατεύθυνσης και ποδηλατόδρομος. Είναι για γέλια δηλαδή. Και να λέγεσαι αντιδήμαρχος, πώς το λένε, βιώσιμης κινητικότητας, όχι ο σημερινός ο Γιώργος ο Μουλάς. Ο Μουλάς αντιλαμβάνεται τι λέμε. Και έχει κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις. Οι προηγούμενοι, αυτοί που έκαναν, το έκαναν και ποδηλατόδρομο. Τους έλεγες ρε εσύ είναι δυνατόν, είχε γέλια. Και έξεναν το κεφάλι τους. Γιατί είναι αργόστροφοι. Πρέπει να παίρνουν και στροφές. Άμα δεν παίρνεις στροφές, είσαι μόνο για τη δήμαρχος του κάτω κόσμου. Και μετά λέει ότι τον βρίζω κιόλας. Άμα σε περιλάβω δεν θα πάθεις. Ξέχνα τις υποψηφιότητες από εδώ και πέρα. Τελευταία φορά που είσαι σύμβουλος. Τελευταία φορά. Τελείωσες. Στο υπογράφω.

0: Παρακαλώ, πάμε στα οχτάρια.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλώς
1: ήρθατε. Και στους ακροατές.
0: Ακούσατε το πρωί για το. Ναι,
1: με πήρε σε παμούτρα πρωί.
0: Εσείς το είπατε. Εσείς το είπατε.
1: Το είπα, ναι, αλλά εσύ τα έκανε μορφούκα, ούτε ήξερε. Τα μπέρδε σκούλε και φυτά υπάρχει το και φέρε, έλεγε σαν πάντα. Είχα αναφερθεί στου πατάτο. Α, με μπέρδε και εμένα πέρα. Πατάτο. Πατάτο ταραμό και φταίδε, σαν το βρήκα.
0: Και ταραμά μέσα, σωστό.
1: Με ταραμά.
0: Ταραμά και μάραθο και πατάτα, εντάξει.
1: Περίμενε, ναι.
0: Αυτά είναι.
1: Λοιπόν, μέχρι να πάρουν οι κυρίες χαρτί και μολύβι, να πω ότι όντως στην Κοπενχάγη υπάρχει ο Ροσβολού, την έχω δει και εγώ.
0: Ναι.
1: Και η μεγαλύτερη λεωφόρος της πόλης Λεμάν της Γαλλίας.
0: Είναι στο Βολιωτάκι, είναι πρωτοσέλιδο, δείτε φωτογραφίες από το, με πινακίδες του Βόλου.
1: Ναι, είναι η λεωφόρος η πιο κεντρική, λέγεται οδός Βόλου.
0: Ναι.
1: Λεωφόρος Βόλου.
0: Ναι.
1: Και εδώ το αντίστοιχο λεωφόρο που έχουμε ένα στενό επί της πολυμέρης, λίγο πριν φτάσουμε Φιλελλήνων δεξιά. Τέλος πάντων, οδός Λεμάν, τέλος πάντων. Λοιπόν, να πούμε τώρα για τους πατάτες ταραμοκεφτέδες, πώς γίνονται.
0: Ναι.
1: Καθαρίζουμε τις πατάτες, τις κόβουμε σε κομμάτια μικρά, τις βράζουμε πάρα πολύ καλά, τις στραγγίζουμε σε ένα τρυπητό, τις αφήνουμε να κρυώσουν, μετά τις βάζουμε σε ένα τρυπητό. Εγώ συνήθως χρησιμοποιώ ένα πυρέξ που έχω, σαν ταψάκι είναι, να το πω κάπως έτσι. Τις λιώνω τις πατάτες με πυρώνι. Τις λιώνω, τις κάνω σαν πουρέ. Μετά παίρνω με το κουτάλι ταραμά. Εγώ προτιμώ τον ταραμά τον κόκκινο, για λόγους οικονομίας. Μ' αρέσει καλύτερα τον άνθρωπο, δεν ξέρω. Και δίνει και χρώμα.
0: Το κόκκινο,
1: Το κόκκινο προτιμώ, ναι. Λοιπόν, ρίχνω μέσα ανάλογα πώς και εγώ κάνω συνήθως 40 και φταίδες.
0: 40.
1: 20 με κάτι νύχτα με το γιο μου. Άλλες 20 εγώ με τη γυναίκα μου. Τελείωσε. Λοιπόν.
0: Πού να φτωρίξουν,
1: Πού να φτωρίξουν. Τέλος πάντων. Είναι πεθαμός, δηλαδή να τηγανίζεις και τα λοιπά. Αφού ανακατέψω καλά με κουτάλι και με το πυρόνι του πατάτα.
0: Χρησιμοποιείτε ελαιόλαδο ή γέλιο.
1: Ελαιόλαδο πάντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να συνεχίσω λίγο. Αφού ανακατέψω καλά την πατάτα που την έχω κάνει σαν πουρέ με τον ταραμά.
0: Όλα αυτά μόνος σας.
1: Βέβαια, ποιος θα
0: έρθει. Ρωτάω, κύριε.
1: Επειδή ήδη είναι πολύ νερουλό αυτό που έχω φτιάξει, το κρεμμύδι δεν το περνάω ποτέ από τρίφτη. Το κόβω με το μαχαίρι, το ψιλοκόβω με το μαχαίρι. Κάνω χαραξές στα βρωτά το κρεμμύδι και το ψιλοκόβω στο ξύλο επάνω και το ρίχνω μέσα. Μετά ρίχνω πιπέρι, όποιος θέλει ελάχιστο πιπέρι, ρίγανη, ψιλοκόβω άνηθο ή αν έχω μάραθο ακόμα καλύτερα, ανάλογα την εποχή, θα μου πεις μπορείς να βάλεις και στο κατάψυξα μάραθο. Και δοκιμάζω αν μπορεί να το πλάσουμε, δηλαδή που δεν πλάθεται αυτό το πράγμα. Και τι κάνω λοιπόν, παίρνω τριμμένη φρυγανιά έτοιμη ή τρίβω στο μπλέντερ εγώ φρυγανιές. Και ρίνω μέσα και δοκιμάζω μέχρι πότε μπορεί να το πλάσω αυτό το πράγμα. Ούτε πολύ σφιχτό, ούτε πολύ νερουλό. Διότι αν το κάνεις πολύ σφιχτό, σκάει. Αν το κάνεις πολύ νερουλό, διαλύεται στο τηγάνι. Και αφού το δω αυτό, παίρνω με το κουτάλι μετά, το κάνω στρόγγυλο, μετά λίγο πλατσικωτώ, το αλευρώνω σε μια μεγάλη έτσι πιατέλα και το τρυπάω στο κέντρο με ένα πυρόνιο, να έχει τρυπούλες. 4-5 που έχει το πυρόνι. Αφού βάλω το τηγάνι, πρέπει να κάψει καλά το τηγάνι, γιατί αν δεν κάψει καλά θα σκορπίσουν.
0: Ναι.
1: Και βάζω έναν μέσα και τους γυρνάω. Ποτέ με πυρόνι, γιατί θα διαλυθούν.
0: Ναι.
1: Τους γυρνάω ή με πιαστράκια που είναι πλατσικορά, σαν τσιμπίδα, ή με το κουτάκι.
0: Όλα αυτά μόνο σας, έτσι.
1: Μόνο μου,
0: ναι.
1: Αν θέλω και παρέα να φτιάξω αυτό το πράγμα, τι φουρνάρισε με στο Βενετό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ νόστιμη, χορταίνεις και βέβαια θα χρειαστεί να ράκει μετά να έχεις να πίνεις, έτσι, γιατί είναι το αραμάς μέσα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα όμως θα θυμηθείς να πούμε για την πεταλιδόπιτα.
0: Πεταλίδες,
1: Πεταλιδόπιτα, ναι, είναι ένα τοπικό φαγητό του Βενέτου που μετά όμως είναι συγχωρεμένη.
0: Η πεταλίδα είναι να τις, πεταλίδα, να τις βγάζεις πάνω από τα βράχια και εκείνη τώρα με την πέτα να την ανοίξεις και την τρως και... Είμα τώρα, πεταλίδα και
1: την τρως. Θα την πούμε ακριβώς πώς γίνεται. Ναι. Είναι μια πολύ ωραία συνταγή αυτή, με την έχει μάθει η συγχωρεμένη πεθερούλα μου η Βαντούλα.
0: Άρα σήμερα μας είπατε για τις
1: πατατοταραμοκεφτέρες. Και να πω και κάτι άλλο,
0: με μάραθο μέσα. Πατατοταραμοκεφτέδες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και κρεμμύδι, είπαμε, ξέρω.
0: Ναι.
1: Λίγο πιπεράκι αν χρειάζεται και φρυγανιά για να ρουφήξει τα υγρά.
0: Τα έγραψαν, μάλιστα, οι φίλες ακροάτες τα έγραψαν έτσι, με συνταγή. Κανονικά τα έγραψαν, έτσι.
1: Ναι, μαμαλάκης, ναι, ναι. Αντί για μαμάκης, μαμαλάκης.
0: Μαμάκης, ναι.
1: Κάποιος στο χωριό μη φωνάζει μαμάλα, γιατί δεν μη φωνάζει μαμάκης. Όχι, αφού φουργίζεις κάνεις, μαμαλάκης, ναι. Ναι. Και εκείνο που συνιστώ είναι, αν θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία για να προωθηθούν όλες αυτές οι γεύσεις, το βάζουμε από βραδύ στο ψυγείο και να μέρα το πρωί το βγάζουμε, να ξεπαγώσει και μετά πλάθουμε τους κεφτέδες και τους τσιγάνιους.
0: Αχα, ναι.
1: Είναι και αυτό ένα μυστικό, δηλαδή παίρνει ακόμη πιο μεγαλύτερη νοστιμιά, γιατί παραμένει μέσα το κρεμμύδι, ο μάρφος ή το άνηθο, η φρυγανιά, η ριγανίτσα που έχουμε ρίξει, λίγο πιπέρι όπως είπαμε, δείχνει. Λοιπόν, ναι, και μετά με την πιταλιδόπιτα που θα πω, που επαναλαμβάνω, μου την έμαθε αυτή η πεθερά μου, θα σχολεστεί η επαρχία, η οποία περιττώ να σου πω ότι με κάλυπτε σε όλα, έτσι. Όλες τις παρανομίες μου, ναι, ήταν με μένα, δεν ήταν με την κόρη της,
0: ναι,
1: πρώτο Θεός. Ναι, χρυσή γυναίκα, ναι, θα σχολεστεί. Με αγαπούσε το γιο της.
0: Ναι.
1: Και θα σου πω ότι συνοδεύεται η πιταλιδόπιτα, ναι, με το φρούτο της θάλασσας, το φυτό, το κρύταμο, βραστό κρύταμο.
0: Ναι.
1: Με σκόρδο λάδι και ξύδι.
0: Ω, Παναγία μου, Κρήτα μου, τι είπατε τώρα.
1: Λοιπόν, όταν έρχονταν, να πω και αυτό και να τελειώνω, να μην κρατάω το τηλέφωνο, όταν έρχονταν κάθε καλοκαίρι ο Αποστόλης του Παπαγιουργίου, γιος του Νίκου του Παπαγιουργίου, του γυναικολόγου και αδελφός του Γιάννη.
0: Αδελφός του Γιάννη,
1: ήταν,
0: ναι.
1: Του Γιάννη του Παπαγιουργίου, ένα από τον βουλευτής με πολιτική άνοιξη, ναι, τότε. Ο Αποστόλης του Παπαγιουργίου ήταν, έμενε μόνιμα στο Μόντρεαλ, παντρεμένος με την Gladys, κάπου σε μια Γαλλίδα. Ήταν διευθυντής της παιδιατρικής κλινικής του Μόντρεαλ.
0: Ναι.
1: Και όταν έρχονταν στο Βόλο, πάντοτε ανέβαζε να κοίταξε ότι δωρεάν εξετάζει παιδάκια που ήταν άρρωστα.
0: Ναι.
1: Πέφτουν. Και ερχόταν πέρα σε μεγάλη Βελανιδιά που είχαμε το σπίτι εμείς.
0: Ναι.
1: Είμαστε αντρίκομαι τράβα μας ηλεκτρή τάμα για τον Απόστολο.
0: Στη Βελανιδιά που το είχατε το σπίτι.
1: Στο κέντρο ακριβώς. Στη Παναθαλάσσιο.
0: Από το κεντρικό δρόμο της Βελανιδιάς κάτω στη θάλασσα.
1: Ευθεία κάτω, ναι, ναι. Στο κέντρο.
0: Δίπλα στην Ξενάκηνα.
1: Όχι, όχι δίπλα, δίπλα πιο. Όπως και προς το
0: Βόλο. Γιατί γελάτε. Τα πάντα γνωρίζω, δεν κατάλαβα.
1: Ξενάκηνα πάντα δίπλα σε ένα μεταφράσιμο.
0: Όχι ο Ξενάκης, η Ξενάκηνα είπα.
1: Ξενάκηνα, ναι, εντάξει.
0: Είχε χωρίσει από το Ξενάκη και ήταν σε σχέση με ένα νεαρό, ναι.
1: Μπράβο, λοιπόν, στο Φίτσο παραδείγμα.
0: Με λεωφορεία, νεαρός με λεωφορεία.
1: Ο Φίτσος ήταν που είχε το εφαντουρίδιο εδώ κάπου στη Δευτέρα στο Νευρίου, κάπου εκεί είχε ένα εφαντουρίδιο.
0: Ακόμα το σπίτι αυτό ακόμη το έχετε?
1: Ποιο, ναι, το έχει ο αδελφός μου αυτό.
0: Πηγαίνετε, κάνετε μπάνιο εκεί, κολυμπάτε έτσι. Ναι.
1: Όχι, δεν πάω γιατί δεν έχω την κλειδιά από την αυλή. Εντάξει, δεν θέλω να πάω γιατί.
0: Ναι, γιατί όμως είναι περιοχές υποβαθμισμένες. Εκεί μου τη δίνει εμένα. Δεν έχει μια ανάπλαση αυτές τις περιοχές. Υποβαθμισμένες περιοχές.
1: Μα τι να έχει, έχει ένα μαγαζί τώρα, έχει φτιάξει ένα παραδείγμα του σπίτι μας. Σαν ταβέρνε, σαν τσιμπουράδι. Εντάξει, το καλοκαίρι γίνεται χαμός.
0: Και δεν ενδιαφερόταν και κανένας. Μόνο ένας συγχωρεμένος ο Κώστας Σακελαρόπουλος ενδιαφερόταν για την περιοχή.
1: Σακελαρόπουλος,
0: ο Κώστας.
1: Είναι και πρόεδρος αυτός.
0: Ο πρόεδρος, ο πρόεδρος. Μόνο αυτός ενδιαφερόταν.
1: Αυτός είχε εκπαιδευτικό γραφείο, δεν είχε τέτοιο.
0: Όχι,
1: όχι.
0: Όχι,
1: ήταν...
0: Μηχανοδηγός στον ΟΣΕ ήταν.
1: Α, δεν ξέρω, δηλαδή. Νομίζω ότι ναι.
0: Μηχανοδηγός ήταν.
1: Εκεί δεν είπα ότι. Αμάν και ο δικαστής μου, ρε, ήταν ηλίκων, πώς τον είπαμε.
0: Ο Κώστας Σακελαρόπουλος, που ήταν πρόεδρος. Έχει εγγονή, τώρα δεν υπάρχει ο άνθρωπος, Θεός χωρέστον, έχει εγγονή τη Ρένα τη Μόρφη που βγαίνει στην τηλεόραση.
1: Α, που βγαίνει στην τηλεόραση.
0: Εγγονή του, ναι.
1: Την τραγουδίστρια, ναι,
0: ναι.
1: Και εκεί δεν σου είπα ότι ήταν ο δικαστής ανηλίκων, δεν θυμάμαι τώρα πώς λένε,
0: ναι,
1: παραβωνιάστηκε την όμορφη κοπέλα αυτή την Ξανθιά, την Κωτινοπούλου.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και δίπλα από το σπίτι μου ήταν ένας της αεροπορίας, ένας ήταν, ξέρω, είχε μεγάλο βαθμό,
0: ναι,
1: ένας Τρυπάκης Βαγγέλης, ναι, από το γήθρο η καταγωγή, το έμενε μόνιμο αυτός εκεί με τη γυναίκα του, την κυρία Λίτσα.
0: Και από εδώ μεριά είναι τα σπίτια του Αντώνη του... του Αντώνη του...
1: Ο Καΐδης, ο Γιάννης εκεί παραπέρα,
0: τον μετά Νίκο, τον Νίκο του Διαμαντόπουλου, από εδώ είναι του Γάτου, του...
1: Κοίταξε, αυτά γίναν πολύ μετά, όταν το φτιάξαμε εμείς το σπίτι, έγινε το 65 νομίζω κάπου, και 10 σπίτια εδώ, ούτε ρεύμα είχαμε, ούτε νερό, τι τίποτα.
0: Ναι.
1: Μεγάπη στη έλυση ήμασταν.
0: Καλώς.
1: Αλλά τώρα, 300 σπίτια δεν ξέρω.
0: Πώς σας λένε στο Βένετο, πώς σας λένε?
1: Μαμαλάκι.
2: Ναι. Ότι είσαστε τις ειδικές. Ψω ψωλότα σας βλέπω στις ταβέρνες, κάτι μπριτζολάρες να χτυπάτε. Έτσι και εγώ λοιπόν, για να σας νοστιμήσω σήμερα, θέλω να σας κάνω χοιρινές μπριτζολίτσες με μέλι.
0: Έτσι λέει ο Ηλίας. Κύριε Μαμάκη, τι έπεισε η γραμμή, κύριε Μαμάκη, τώρα που σας έβαλα τον Ηλία.
2: Για θα ξεκινήσουμε βάζοντας λαδάκι στο τηγάνι μας.
0: Ελαιόλαδο, Ηλία.
2: Προσέξτε να δείτε την πονηριά. Θα ρίξω δύο σκόρδα μέσα.
0: Ηλία, ο κύριος Μαμάκης είπε ελαιόλαδο. Εσύ έβαλες ηλιέλαιο. Ηλία, δεν παίζεις καλά.
2: Και θα τα αφήσω λιγάκι να μαραθούν, να δώσουν άρωμα στο λάδι.
0: Για δώσε το λάδι. Έτσι, εντάξει. Έβαλε ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο, εντάξει.
2: Για να τον δυναμώσω λίγο. Είδατε, αρχίζει ήδη και κάνει πίτσι πίτσι.
0: Κύριε Μαμάκη, πίτσι πίτσι κάνει. Αν κάνει πίτσι πίτσι, τελείωσε.
2: Το σκορδάκι το αφήνουμε να μαραθεί μέσα στο λάδι.
0: Μάζε.
2: Δίνει όλο του το άρωμα,
0: ναι,
2: και την τελευταία στιγμή το βγάζουμε και έτσι το φαγητό μας γίνεται σκορδάτο μεν, ελαφρύ δε.
0: Κύριε Μαμάκη, ακούσατε αυτό το τελευταίο που είπε ο κύριος Μαμαλάκης?
2: Έχω εδώ χοιρινές μπριζολίτσες.
0: Για δέσε.
2: Από πλευρά και από λαιμό.
0: Ναι.
2: Τώρα, αυτές του λαιμού είναι πιο φτηνές από τις άλλες. Αλλά μεταξύ μας, επειδή έχουν λίγο παχάκι παραπάνω, εγώ προσωπικά τις προτιμώ πάρα πολύ.
0: Αχα, ναι.
2: Είδατε πως γίνεται το σκορδάκι?
0: Ναι.
2: Έρχεται και μαραίνεται. Έλα, γυρνά. Μπράβο. Ήδη μυρίζει το σκόρδο. Θα το βγάλουμε τώρα και θα φουντάρουμε μέσα τις μπριζολίτσες μας.
0: Έλα, Ηλία, ο κύριος Μαμάκης είπε για μαραθώ πατατοκεφτέδες. Έλα, σε παρακαλώ, Ηλία. Ηλία, σε παρακαλώ.

0: Κύριε Μαμάκη, οι περισσότερες ακροάτες δεν έγραψαν όλη τη συνταγή. Bear the way. Ποιος είναι στο 61, παρακαλώ?
1: Εάν ζούσε ο συγχωρεμένος ο πατέρας Μαμάκης, θα έλεγε το εξής: ναι. Αντρέα, τέκνο μου επέπεσε σε σφάλμα. Στο ραδιοφωνικό σου λόγο σου ξέφυγε η αντίληψή σου και η κρίση σου ως εισαγγελέας. Διότι είπες ότι η αείμνηστη πεφερούλα σου ήταν πολύ καλός άνθρωπος, διότι σου έκρυβε τις κουτσουγέλες και είχες κάνει ψιλοτάραμβο την κυρία Αριστεία μεταξύ μας. Άρα η κρίση σου δεν είναι σωστή, διότι αν η πεφερά σου, κύριε Αντρέα, δεν σου έδινε συγχωροχάρτη και σε έβγαζε στη σέντρα, θα την δίκαζες? Άρα πρέπει να αναρωτιόμαστε όλοι, Αντρέα, για τους θεσμούς της δικαιοσύνης. Να ανακαλέσεις, να πάρεις τηλέφωνο τώρα, κύριε Αντρέα, και να πεις ακριβώς τι εννοούσες. Διότι η αντίληψή σου, ειδικά σαν αθλητικός εισαγγελέας, μάλλον πρέπει να έχει αδικήσει πολλά άτομα. Πέπεσε σε σφάλμα, Αντρέα. Να προσέχεις πολύ. Το κάτω το πουλί, Αντρέα, τρώει το πάνω το κεφάλι.
0: Αντέγια. Κύριε Μαμάκη, οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι σήμερα ο Μπρούζελος παίρνει άριστα με τόνο. Άριστα με τόνο, παρακαλώ, στα οχτάρια.
2: Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
0: Δεν μπορώ.
2: Με αυτό πέρασε το σωρό, με την Κρυθαριά, με τις εγκαταστάσεις.
0: Ναι.
2: Θυμάσαι πριν 3 χρόνια ήταν, αυτοί το είχαν μελετημένο.
0: Ναι.
2: Θυμάσαι που είχε, το είχαμε συζητήσει κιόλα.
0: Ναι.
2: Που ζήτησε η ΑΓΕΤ επικαιροποίηση των αδειών που βγάζανε απάνω από τα νταμάρια και κατέβαινε από την αερογέφυρα ο δρόμος μέχρι τη θάλασσα.
0: Ναι.
2: Ζήτησε επικαιροποίηση. Αυτοί κάτι σχεδιάζαν, γιατί τα νταμάρια τα είχε απαγορεύσει η περιφέρεια και αυτά, γιατί βαρούσαν τα φουρνέλα και πέφτανε οι πέτρες, έφτανε στον δρόμο.
0: Ναι.
2: Άρα αυτοί κάτι από εκεί του ψάχναν για τέτοια δουλειά και λέγαμε τι επικυροποίηση, δεν για ποιο λόγο. Ναι. Αυτό πότε είχε γίνει η αερογέφυρα, θυμάσαι?
0: Όχι.
2: Μετά η πατσαβόλτα πρέπει να γίνει και μετά πήγαν στον Αλμυρό και κάναν την ταινία τη μεγάλη.
0: Η αερογέφυρα στο Σωρό εδώ.
2: Ναι.
0: Και πατσαβόλτα ήταν πρόσφατα. Αυτή η γέφυρα είναι δεκαετιών χρόνων, πολλών χρόνων. Τι λέτε τώρα?
2: Αυτή έγινε μόνο και μόνο για να κουβαλάει κάτω.
0: Όχι, η γέφυρα στο Σωρό. Αυτή είναι παλιά η γέφυρα. Τι λέτε?
2: Γιώργο, αυτή έγινε για να κουβαλάνε από τα ταμάρια του τέτοιου.
0: Ναι, παλιά, πολύ παλιά. Πολλά χρόνια. Καμία σχέση με τον πατσαβόλτα.
2: Ναι, ήταν πιο παλιά. Δεν μπορώ να το θυμηθώ.
0: Πολύ πιο παλιά. Πολύ πιο παλιά. Πολλά
2: ήταν
0: χρόνια.
2: Οι εγκαταστάσεις κάτω είχαν και ναύτες τα οποία τα είχαν ψηλώσει.
0: Παλιά,
2: αυτά,
0: παλιά.
2: Και...
0: πολλά χρόνια. Πριν πολλά χρόνια.
2: Αλλά κάτω υπάρχουν.
0: Φυσικά και υπάρχουν.
2: Ο άσφαλτος μέχρι κάτω και υπάρχει ένα πλάτωμα με κτίρια.
0: Φυσικά και υπάρχουν. Και άμα το ψάξει κιόλας μπορεί να είναι και χαρακτηρισμένο λιμάνι.
2: Α, μπράβο, αυτό θέλει να καταλήξουμε, τα ναύδετα και με αυτά. Άρα αυτοί ψάχνονται, το βρίσκουν έτοιμο τώρα, έτοιμο. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση από την ΑΓΕΤ να το έχει αγοράσει ο Δράχνης όλη αυτή την εγκατάσταση. Και να μην δούμε ξαφνικά, γιατί πώς θα γίνει μόνο μια σουλίνα. Στη Ρεβιθούσα γιατί έχει κεράσει τις δεξαμενές?
0: Εντάξει, Ρεβιθούσα είναι ανάμεσα στη Σαλαμίνα και στο Ιμπάχη απέναντι, έτσι.
2: Λέω, βγαίνει το αέριο και απάνω στο Ρεβιθούσα έχει 4-5 που έβλεπα εκεί δεξαμενές τεράστιες.
0: Ναι.
2: Μην δούμε εκεί που είναι τα νταμάρια πάνω τίποτε τεράστιες δεξαμενές σε αυτό το πλάτωμα.
0: Ναι. Να, τώρα αυτή
2: δηλαδή είναι... όλα αυτά θέλουν, με το αν ακούει και ο κύριος, αυτά όλα θέλουν ψάξιμο. Και το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί πρόσεξε να δεις, υπάρχει μια λεπτομέρεια και τότε όλα αυτά πρέπει να ήταν ψιλοπαράνομα. Γιατί από τη δεξιά μεριά του δρόμου μέχρι την Κρυθαριά ήταν ένα σύλλογος, ο οποίος πρέπει να ήταν αστυνομικών, απόστρατου, κάτι τέτοιο, και το είχε αγοράσει αυτό από τις κοινότητες που ήταν όλες μαζί για να το κόψει κόπεδο όπως των δημοσίων υπαλλήλων από εκεί από εμάς.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, στη Ρεβιθούσα είναι ένα, φεύγουν σωγινώες από εκεί προς την υπηρετική αυτή, έτσι. Λοιπόν, είναι ένα κουραζιρόπυλο, ένα LPG, ένα LNG των 290 μέτρων και ξεφορτώνει αβέρτα κουβέντα. Φαντάζεσαι τώρα αυτά τα πλοία μέσα στο μαγαζιστικό.
2: Για να καταλήξω, αυτοί δεν κατορθώσαν, δηλαδή όλη εκείνη η περιοχή Ραχουκοκαλιά μέχρι τη θάλασσα κάτω,
0: ναι,
2: θεωρείται δασική περιοχή. Ακόμα δεν ξέρω αν έχει αποχαρακτηριστεί.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό δεν μπόρεσαν να την κόψουν οικόπεδα.
0: Ναι.
2: Ενώ από εκεί των δημοσίων υπαλλήλων καταφέραν με τα χιλίων βασάνων. Αυτή η δουλειά έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 60.
0: Ναι.
2: Και ότι... το καταφέρανε, την αποχαρακτηρίσαν συμπέρασμα, και την
0: κόψανε. Συμπέρασμα, στην ευρύτερη εκεί περιοχή πολλά σκατά έχουν κάνει και θέλουν ψάξιμο. Αυτό, αυτό δεν να πεις.
2: Αυτό δεν να
0: καταλήξω. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, φίλε.
2: Ότι όλο αυτό, δηλαδή υπάρχει περίπτωση ακόμα.
0: Παίρνει στροφές, μπράβο. Ήταν... Παίρνει στροφές, μπράβο σου.
2: Αυτό ήταν των κοινοτήτων τότε του, του παλαιού, του Δήμου Ιωλικού.
0: Ναι.
2: Που ήταν ο Αγιώργης, η Ανακασιά, ο Άγιος Ζόφριος, οι Σταγιάτες.
0: Ρε αδερφέ, ένα όταν πηγαίνανε Σαββατοκύριακο στο Μάραθο, κάθε εβδομάδα είχαμε καμιά δεκαριά νεκρούς, θυμάσαι?
2: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Μπράβο,
2: πώς...
0: ένα πρωί λοιπόν στο ραδιόφωνο έβριζα τον Περιφερειάρχη.
2: Ξέρω, σε άκουγα ρε.
0: Άκου, άκου, τον Τάκη του Βασιλείου. Μισό λεπτό, τον Τάκη του Βασιλείου τον έβριζα. Και αν άκουγε ο Βασιλείου, πήγαινε από τη Λάρισα για την Αθήνα και μπαίνει στο Βόλο, ψάχνει και με βρίσκει. Και μπουκάρει, και μπουκάρει μέσα στο στούντιο και πλακωνόμασταν. Πώς το λένε, Γρηγόρης με Μαρινάκι. Πλακωνόμασταν με το, πώς το λένε, με το Βασιλείο. Μου λέει, γιατί με βρίζεις ρε? Λέω, σε βρίζω γι' αυτό το λόγο. Μου λέει, πάμε. Και μπαίνω στο αυτοκίνητό του και πάμε στο Μάραθο. Και σε τρεις μήνες, 91 εκατομμύρια σε τρεις μήνες, δραχμές, πρόσεξε, 91 εκατομμύρια δραχμές, έφτιαξε το κόβο Μαράθου, αυτός που υπάρχει σήμερα.
2: Άκουσέ με,
0: από τη μέρα που λειτουργήσε ο κόμβος, μέχρι τώρα, δεν έχει γυθεί ούτε μια φορά αίμα, πρόσεξε. Όταν όμως ολοκληρώθηκε ο κόμβος, δήμαρχος ήταν ο Γιώργος ο Δράγνης. Και ξέρεις τι θέλει να κάνει? Να ονομάσει τον κόμβο ο Γιώργος Δράγνης.
2: Καλά.
0: Καταλαβαίνεις, τέτοιοι άνθρωποι είναι.
2: Είμαι περίεργος να δω τι θα κάνουν και με τις τράπεζες.
0: Και τους το λέω κατά μου, δηλαδή δεν τους φοβάμαι. Τέτοιοι άνθρωποι είναι.
2: Δεν μου λες, Γιώργο, κάτι άλλο. Η τράπεζα έχει χαρακτηριστεί με μνημείο νεοτέρας αρχιτεκτονικής ή μόνο ο μαντρότυχος του Νικουρδασίου?
0: Είσαι κακός άνθρωπος.
2: Μπορούμε να το δούμε αυτό.
0: Είσαι κακός άνθρωπος. Το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδας.

0: παρακαλώ στο 61.
1: Ναι, καλή σας μέρα κύριε Κουμιώτη, τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
1: Προσπαθούμε όπως προσπαθείτε κι εσείς. Εδώ στην Παπαδιαμάντη με Αδμήτου υπάρχει ένα κατοικίτο και απέναντι ακόμη ένα. Κατά επανάληψη έχουμε πάρει και ειδοποιήσουμε ότι πρέπει να κοπούν τα χόρτα γιατί τα παιδιά αναγκάζουν.
0: Τα είπαμε κυρία την Πέμπτη, μην επανερχόμαστε. Την Πέμπτη σας είπε τα καθαρίς, τέλος. Παρακαλώ στα οχτάρια.
2: Γιώργο, συγγνώμη που επανέρχομαι. Να καταρχήν ευχαριστήσω το Ζήση για τα ωραία τα και κομικά έτσι λόγια που είπε. Παρίστανε και τον πατέρα μου, τέκνο και τα λοιπά. Απόλυτο δίκαιο, αλλά αυτό που λέω είναι γεγονός. Η πεθερά μου πάντα με κάλυπτε. Ιούλιο-Αύγουστο που ήμουν εγώ στο Βόλο και η Αριστά με τα παιδιά μικρά ήταν στο Βένετο. Ένα τηλέφωνο υπήρχε καβουρδιστήρι με μανιατό που λένε στο καφενείο. Κατέβαινε γυναίκα καθόταν στην ώρα κατά τις 10 να πάρει να μιλήσει με εμένα. Εγώ πού σπίτι, εγώ ερχόμουν 2-3 το βράδυ και έλεγε τι λάκι μου τώρα αν έρθει ο άνθρωπος να κοιμηθεί, δεν μπορώ να τον ενοχλήσω.
0: Εντάξει, ο Μπρούζινος το πήγε στον Πονηρό, ότι ναι, δίθεν και τα λοιπά.
2: Εντάξει, ναι, ωραία. Λοιπόν, γι' αυτό δεν που είπε ο Μαλάκης για το σκόρδο με λάδι, να σου πω το εξής. Στην Ιταλία και στην Νάπολη, όπου επικρατούσε φτώχεια και μεγάλη ενεργεία, το λάδι με το σκόρδο καίγανε το σκόρδο του ψιλοκόμπαν τις κλίδες μέσα στο λάδι, το ελαιόλαδο. Συνήθως όμως αυτοί βάζανε ηλιέλαιο ή καλαμποκέλι, δεν είχαν και λάδι, για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
2: Το καίγανε και γινόταν ξανθό το σκόρδο και μετά το ρίχνανε μέσα στο σπαγκέτι. Φτιάξω ρε Γιώργο με ελαιόλαδο.
0: Άλλο αιώλιο.
2: Και φάει τέτοιο πράγμα. Έφτιαξε μια φορά προεικοσαετίας απόκριση, ανήμερα απόκριση στο χωριό, 40 μερίδες σε επαγγελματική κατσαρόλα με στο καφενείο.
0: Κύριε Μαμάκη, η καλύτερη σπαγκέτη είναι με καμένη με λάδι και σκόρδο.
2: Αυτό λέω.
0: Ούτε βούτυρο ούτε τίποτα.
2: Ζητούσαν όλη δεύτερη μερίδα. Λέω ρε παιδιά, δεν έχω άλλα μακαρόνια. Αυτά ήταν 40 μερίδες, πόσες θα βγάλω.
0: Και να πω και κάτι, βέβαια το αλλιόλιο τρώγεται με σκόρδο και τρώγεται χωρίς τυρί. Όμως, την έχω δοκιμάσει εγώ με μυζήθρα. Με μυζήθρα, κύριε Μαμάκη.
2: Με μυζήθρα ξερή όμως.
0: Έρχεται, ναι, ξερή μυζήθρα, ξερή. Έρχεται και δένει.
2: Ναι.
0: Πάνω στο μακαρόνι, το σπαγκέτι νούμερο 10, το λάδι και το σκόρδο έρχεται και λιώνει η μυζήθρα, η ξερή και δημιουργεί εκείνο το χαμηλό βαρομετρικό, κύριε Μαμάκη.
2: Εγώ χρησιμοποιώ το νούμερο 5, τέλος πάντων.
0: Και ο 5 είναι μπουρί. Μπουρί. Μπουριά θα φάμε.
2: Κοίταξε να δεις, τώρα στην ηλικία μου δεν μπορώ να φάω μακαρόνι χωρίς τρύπα, διότι είναι βαρύ, έτσι.
0: Ναι, νούμερο 10. Δεν μου λέτε το άμυλο το βγάζετε ή το...
2: Όχι, πιο άμυλο να βγάζετε, μα δουλέψαμε, εντάξει.
0: Είναι βαρύ αυτό, είναι βαρύ.
2: Την εβδομάδα θα πούμε για την πεταλιδόπιτα, εντάξει.
0: Πεταλιδόπιτα, προσέξτε. Σε μικρούς και σε τρελούς δεν υπόσχεστε, πάντως εμείς μικροί δεν είμαστε, καλημέρα. Το τάξατε την εβδομάδα, την προσεχή εβδομάδα, πεταλιδόπιτα.

0: Για να ακούσουμε το φίλο ακροατή τι έχει να μας πει. Καλημέρα στα οχτάρια, φίλε μου.
1: Καλημέρα σας. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα σχεδόν σε όλη την Νέα Ιωνία με τις κατσαρίδες και δεν έχουν πιάσει ακόμη πολλοί ζέστες.
0: Ναι,
1: ακόμη πες. Τώρα δεν έχει φτάσει 30 και το βράδυ, και απόγευμα προς βράδυ, κυκλοφορούν στους δρόμους, στα σπίτια, στα πεζοδρόμια παντού κατσαρίδες, οι μεγάλες αυτές, οι καφέ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα για το κουνούπι άλλο αυτό, αλλά η κατσαρίδα είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει κάποιος τρόπος να κάτι να κάνουν από το Δήμο, που νομίζω σίγουρα, γιατί πιο παλιά θυμάμαι καλά να πεντομώσεις και τέτοια.
0: Αναφέρεσαι στους υπονόμους.
1: Λογικά από εκεί βγαίνουν, εγώ δεν πω αλλού. Αφού κυκλοφορούν στους δρόμους και στα πεζοδρόμια και στους τοίχους από τα σπίτια.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Λογικά από εκεί βγαίνουν, μόλις που πιάνει λίγο η ζεστούλα.
0: Ναι.
1: Και δεν έχω πιάσει ακόμη καλά οι ζέστες.
0: Ναι. Σε μονοκατοικία ή σε πολυκατοικία?
1: Εγώ είμαι σε διπλοκατοικία. Οι γονείς μου που είναι πιο πάνω προς τη Μαυακουριά είναι μονοκατοικία. Αλλά και εκεί πάλι σοβαρό πρόβλημα. Και εμείς στην Ευαγγελίστα εκεί έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Και στη Μαυακουριά πολύ σοβαρό πρόβλημα και εκεί. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι,
0: ναι,
1: από το Δήμο. Εμείς παίρνουμε φεντόνα και τέτοια πράγματα, κάνω και τζάμπα διαφήμιση.
0: Τι να κάνει το φεντόνα, δεν κάνει τίποτα το φεντόνα, φίλε.
1: Δεν κάνει τίποτα, έχουν πάθει ανοσία.
0: Δεν μου λες, τι κατσαρίδες είναι αυτές?
1: Είναι οι μεγάλες αυτές, οι καφέ που πετάνε.
0: Δεν είναι κατσαρίδες αυτές, αυτές είναι σκαθάρια.
1: Αυτά είναι, ξέρω εγώ, αυτά είναι τα καφέ.
0: Αυτά είναι F-35, τι λες τώρα, φίλε? Εσύ μιλάς για τα ελικοπτεράκια τώρα, αυτά είναι F-35.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι μπορούμε να γίνει, τι πρέπει να γίνει και τι μπορεί να γίνει. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Εγώ θα έλεγα πάρτε ένα τηλέφωνο εδώ από κάτω τον Καλύβα.
1: Ναι.
0: Το γιο πόνο εδώ από κάτω της Λαρίσης.
1: Ναι.
0: Πάρτε τον Καλύβα, ρωτήστε και άμα είναι να επανέλθετε και θα σας πει ο Καλύβας για να απευθυνθούμε στις αρμόδιες υπηρεσίες. Να είστε καλά, αδερφέ, καλημέρα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ στο 61, ποιος είναι?
2: Γιώργο, αν ναι. Ακούει ο κύριος,
0: ναι.
2: Ένα καλό παιδί,
0: ναι.
2: Που κάνει πεντομώσεις, έχω το τηλέφωνο, είναι ο Γιώργος Τζανής.
0: Ναι,
2: είναι
0: μόνο που έχουμε στον Καλύβα από κάτω και διαφημίζουμε τον Καλύβα, εντάξει, άντε καλημέρα. Τον Καλύβα από κάτω. Μπρούτζινε, πάρε στροφές. Υποτίθεται ότι παίρνει στροφές στο δευτερόλεπτο, ρε Μπρούτζινε.

0: Παρακαλώ, στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλώ ήρθατε. Καλά, εσύ.
1: Καλά, τα λέμε. Ήθελα να ρωτήσω. Μισό λεπτό, να χαμηλώσω λίγο το ράδιο. Ήθελα να ρωτήσω τι έγινε με εκείνον τον κύριο σχετικά που ήθελε ένα δωμάτιο.
0: Δεν ανταποκρίθηκε, δεν έχει επανέλθει.
1: Δεν ξαναεπικοινώνησε.
0: Εάν επανέλθει, θα του πούμε ότι.
1: Γιατί είχα ακούσει ότι είχε αφήσει το τηλέφωνο του σε σένα.
0: Όχι, δεν είχε αφήσει. Όχι, δεν είχε αφήσει τηλέφωνο.
1: Αλήθεια.
0: Όχι.
1: Καλά.
0: Αν είχε αφήσει τηλέφωνο, θα σας το άφηνε, θα σας το έδινε.
1: Εντάξει, Γιώργο μου, έγινε.
0: Δώστε όμως εσείς το.
1: Ορίστε.
0: Δώστε το τηλέφωνο. Α, το δικό σας
1: το έχω δώσει.
0: Ναι, το έχω δώσει.
1: Αν το έχει.
0: Που τελειώνει στην 38.
1: Μπράβο, Γιώργο.
0: Αυτό είναι. Το έχω εδώ πέρα.
1: Ναι,
0: με το που θα τηλεφωνήσει ο φίλος ο ακροατής που ενδιαφέρεται για ένα σπιτάκι μικρό μέσα σε ένα κτήμα. Με χαμηλό ενίκιο, θα του δώσω αμέσως το τηλέφωνο σας, κυρία μου.
1: Ναι, εγώ δεν θέλω ούτε ενίκιο, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι,
1: αρκεί
0: μεγάλο,
1: να ποτίζει λίγο τα δεντράκια.
0: Είναι μεγάλο το σπιτάκι αυτό που έρχεται στο χώρο.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Πόσο μεγάλο?
1: 180 τετραγωνικά.
0: Πλάκα μου κάνετε.
1: Όχι, δεν λέω, δεν κάνω πλάκα.
0: Γιατί δεν το νοικιάζετε?
1: Δεν το νοικιάζω. Γιατί. Άμα σου πω, τι να σου πω τώρα, θέλεις πάντα.
0: Καλά, εντάξει. Να είστε καλά, κυρία.
1: Δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
0: Να είστε καλά, κυρία.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ, γεια.
0: Καλημέρα, εσείς ξέρετε. Τι ζω, Θεέ μου. Κύριε Μαμάκη. Κύριε Μαμάκη, ανεβείτε. Είπατε λοιπόν, πατάτες τις κόβετε, τις πορτοποιείτε, αφού τις βράσετε, είπατε για ταραμά με εκείνο το κόκκινο να έχει χρώμα, είπατε κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο, είπατε για μάραθο, άρα ταραμοκεφτέδες, πατατοταραμοκεφτέδες, σε καυτό

Γιαδέλη, να πούμε για ποδόσφαιρο παλιά που ήταν τερματοφύλακας ο Βαγγέλης Γιαδέλης του Ολυμπιακού Πειραιός, της Εθνικής, του Ολυμπιακού Βόλου μετά.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
3: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
7: Ναι, μάνα.
6: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
7: Ναι, μάνα.
6: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
7: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
6: Άσε, έχω βρει τη λύση.
7: Καλή.
6: Αστέρι.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
9: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
8: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
9: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
9: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
8: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
9: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.

0: Γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια. Καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
4: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
5: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
6: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
7: Σπανάκι.
6: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
7: Σαμπουάν.
6: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
7: Υγροπιάτων.
6: Κέρδισες.
8: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
8: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
9: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130

0: στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976444565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
2: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
1: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
2: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
1: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
2: Η δίπλα.
3: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
4: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
3: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
4: Τηλέφωνα 24210 72925 και 6947 077 525.
3: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
4: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
5: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr. I'm the invader.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
3: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
4: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
5: Ορίστε, η δίπλα είναι κοιμάτι και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
6: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
5: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
6: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
5: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
6: Η δίπλα.
7: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
8: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
7: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11 Α, Βόλος.
8: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
7: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
8: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

σας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210 63 421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για

0: επιχείρησή σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421 3 10 100. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
1: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
5: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
5: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
6: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
7: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
8: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
7: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
8: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
7: Μα, και ποιος τα από αυτά?
8: Η δίπλα.
9: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
10: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
9: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
10: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 527.
9: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
10: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
11: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
12: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

έκλειψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο, υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
7: Σχολείο Οδηγών

0: 2-69-76-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλευου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους το καλύτερο.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
5: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
8: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

κάνει μια ψυχρά απόψε που με αρρωσταίνει. Κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη. Κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει. Και σαν τρελός σε κυνηγούσα στη

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22.

0: 2 026. Τα Φιλαράκια. Για τους φίλους το καλύτερο.
1: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
5: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
6: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Ακούσου ήχους. Ακούσου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ.

σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

δικού σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.
1: I've been loving you. Thank you.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.